σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασέ με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

0: ένα κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε, να μην μας τις πάει κανείς.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός, και τώρα άλλαξαν όλα, αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι. Τώρα πια

λάθη γίναν πολλά με και. Όλα αρχίσαν στραβά με και. Μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα τη αντιπολίτευση, με ειδικέ αναφορέ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και τη ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Τι θέσει του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλή θα έχει στι 12 η νέα πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσει δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθε βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντο στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος, που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας, έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολόμον λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα, παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, δηλαδή 250 φαίνεται έτσι.

Χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Πώς μου αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις. Και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Όπου θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, που είναι στην Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στις παραλίες για λιγιανάς αδροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρις από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά. Δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι. Και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ. Η θερμοκρασία από 27 έως 38. Και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκανανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θε να κουνηθεί, το αποφεύγει. Γιατί όσο και να κουνηθεί, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσει, συνδρώνει.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των Μιλωνάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους Μιλωνάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου, του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλουτου κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τις άλλες μέρες τι είναι? Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στον τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του συζύγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση. Τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, με κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

Βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Ψιλικατζής ο τύπος.

Είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε εισηγεία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.

ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος υπουργών μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με 3 ετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Reuters. Το 1899 ο Ernest Hemingway γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλου.

0: Know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw.
1: Και έτσι με τον Eminem και την Dido θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

Το είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως χθες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά λέει σήμερα εκεί. Α, τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε ο Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

πλημμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μια καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες, με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

κατά τα λοιπά. Αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλο. Η πινακοθήκη Απόλλο μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγηση αξία. Λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνο, του 17ου αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουρη για την φύλαξη, ας πούμε, και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας, και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο, υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

Εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Λοιπόν, θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, φαίνεται και προεκλογική, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή, μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα, φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν συγγεία των κοροϊδών. Δηλαδή. Τέλος σε περικοπές της συνταξιχειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού.

Αμα αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκα νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία ο Ιωδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν οι περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει μια λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ακυρώνονται.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι ας πούμε στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024, από το 2024 κιόλας προβλήματα, έτσι, το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3 και 4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δείκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, 2 στη Μαύρη Θάλασσα και 2 στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα αυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.

πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλα. Δηλαδή ακόμα και αν έχεις πισίνα, δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη δίκη στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μια κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το έβγαζα τώρα. Και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

0: Dance.
1: Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδε, σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατέ. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές στο μυαλό της κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας Κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε, αυτή πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λιμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Πω μια ζεστή σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λιμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ. Πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν. Και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό, χρόνια τώρα πριν, και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα, ανεμιστήρα, ανακύκλωνε το ζεστό αέρα. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα αυτό. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν... Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δαχτήσα από τις δηλώσεις που κάνω πρωτοπόρος, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μια είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Άχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεσμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται, και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίες μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθλιος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, έβρεξε χθες το βράδυ, σαν να έχει μια υγρασία, ένα... ξέρω εγώ, ε, όχι, τι δώρα ρωτάω, παιδιά. Νοτιότερα σίγουρα και εδώ μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, είχε μια ψιλοψυχάλα το βράδυ. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, στην 21η του μηνός βρισκόμαστε, του Ιουλίου, με καύσονες και τα λοιπά, με το θερμόμετρο και εδώ δηλαδή, έχει φτάσει σε αρκετά υψηλά. Καλημέρα Ελληνίτσα.
1: Καλημέρα, δροσιστήκαμε όμως, δεν μπορείς να πεις. Τι είναι,
0: 21 βαθμούς έχει, τι δροσιστήκαμε.
1: Είμαι τη βροχάρα τη χθεσινή.
0: Δεν την κατάλαβα καν. Εγώ δεν άκουσα ούτε βροχάρα ούτε τίποτα. Είδα προς το πρωί ότι είχε μια υγρασία πάνω στο αυτοκίνητο. Λέω, πρέπει να έβρεξε.
1: Έβρεξε.
0: Ναι.
1: Και κάτι άστραπο, βρόντα.
0: Και τι ώρα ήταν αυτό?
1: Δύο.
0: Και τι έκανες τη δύο η ώρα και έβλεπες την. Α.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κούκλα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε. Ναι.
1: Ο καθένας ό,τι του λείπει αυτό σκέφτεται.
0: Ναι. Οπότε. Και.
1: Τι και.
0: Αυτό.
1: Έβρεξε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Εγώ παρόλο που δεν άκουσα στον αέρα, δηλαδή είχε βγάλει.
0: Δεν κατάλαβα αέρα. Τίποτα. Σιγά. Ναι. Κοίταξε. Όταν εγώ κοιμάμαι και σβήνω τη μηχανή. Και θα περιμένω
1: έτσι
0: τώρα
1: έπρεπε.
0: Να ακούω τον αέρα και τις βροχές. Γιατί.
1: Ανοιχτό. Θα είχε, δεν μπορεί, ανοιχτό παντζούρι.
0: Όχι βέβαια. Δεν κοιμηθώ με
1: ανοιχτό παντζούρι. Ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
0: Όχι βέβαια. Σιγά μην κοιμηθώ με ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
1: Πόρτα. Δεν ζεσταίνεσαι.
0: Όχι, μια, εγώ κοιμάσια. Είμαι και κουκλωμένο.
1: Α.
0: Λίγο να μην έχω στην πλατούλα κάτι τι.
1: Σαν τον Παπαγιανόπουλο που έφυγε το κουλούρι, κουλούρι, αυτό. Κουλούρι και το ρίχνει στη μέση. Δεν σκεπαζόταν, ναι. Αλλά όχι. Είχε πάνω του κάτι τι.
0: Τη νυχτικιά τη γυναίκα του είχε για να τον αγκαλιάζει το χέρι. Θυμάστε την ταινία, ναι. Ναι.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάντως ακρίδες δεν είχαμε εδώ. Δες τι γίνεται στη γείτονα, στην Αδριανούπολη.
1: Όχι, όχι. Έχει κάποιες, αλλά όχι τέτοιο.
0: Έχει, αλλά ναι. Όχι αυτό,
1: όχι,
0: το πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και ελπίζω να μην έρθει αυτό,
0: να
1: το
0: μην
1: πράγμα.
0: Έρθουν, ναι. Να μην έρθουν, ναι. Να βλέπουμε και κάποια έτσι από τα χθεσινά. Αλλά πολύ ακρίδα, βρε παιδί. Πολύ ακρίδα στην Αδριανούπολη. Καλά, ξέρεις τώρα τα σχόλια, ε. Οι πληγές του Φαραώ.
1: Έλα τώρα.
0: Και έρχονται, ναι, αυτά, ναι, ναι, που αναμέναμε, oh. Και δεν ξέρω τι και όλα τα σχετικά.
1: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που.
0: Φυσικά και δεν είναι πρώτη
1: πριν
0: φορά.
1: Πριν μερικά χρόνια που είχε γινόταν τη κακομοίρα στην Κομωτινή.
0: Ναι. Εννοείται. Ναι. Μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτές οι καημένες τι να κάνουν. Πάντως.
1: Μαζόχτηκαν και βγήκαν για φαγητό.
0: Αυτό. Έχουμε 20-21 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρω. Οπότε βλέπω όμως και στην. Υπόλοιπη περιοχή. Κοίτα τώρα, Αλεξανδρούπολη έχει 23 αυτή την ώρα. 25 σε Αμοθράκη, 22 στη Θάσο, 24 στην Ξάνθη, 20 στην Κομωτινή, Καβάλα 24 σχεδόν. Χοντρά χοντρά τώρα, δεν λέω κόμμα.
1: Τώρα το κόμμα. Κοίταξε, εσύ θα το κάνεις στρογγυλοποίηση. Ανάλογα. Από το μισό και προς τα πάνω, από το μισό πάει προς τα κάτω.
0: Ναι. 21 βαθμούς έχει στις Σέρες. Μετά, οι υψηλές θερμοκρασίες, η πιο υψηλή αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στη Ρόδο, παιδιά. Ναι.
1: Νομίζω ότι μέχρι τώρα τόσο υψηλή δεν πετύχαμε. Δηλαδή 30-30 κάτι, ναι. Βλέπαμε, αλλά
0: για το χωριό λες.
1: Όχι, γενικά γιατί. Γιατί για το χωριό. Υψηλή. Χωρίς διευκρίνηση δεν θα πήγαινε ο νους μου, ναι.
0: Τον Καναδά να είναι καλά εκεί που είναι, που το λένε και υψηλή.
1: Ανεπίσημη.
0: 11 βαθμούς έχει. Τι είναι εδώ, κάτσε τώρα. Κάτσε
1: βουνό.
0: Κάτσε τώρα. Στο Καρπενήσι, πάνω στο βουνό, στο Βουτύρο Καρπενησίου, έχει 11-12 βαθμούς τώρα. Αν κατεβείτε όμως προς το Μεσολόγγι, 25 και το χθες εκεί στην γύρω από την περιοχή, 25, Αμφιλοχία κτλ., είχε πάει 41,5.
1: Ναι. Τι, ανάσα.
0: Σε μια άλλη περιοχή που είναι ένας γνωστός μου, χθες το μεσημέρι είχε 46,5, όχι στην Ελλάδα.
1: Α, είπα
0: 46,5,
1: ναι.
0: Και το απόγευμα στις 6 η ώρα είχε 40.
1: Έπεσε.
0: Οπότε έπεσε. Όχι πολύ
1: έπεσε.
0: Μακριά, εδώ. Οπότε στο Παλέρμο. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν έχει.
1: Πολλά θαυμαστικά μαζί.
0: Ακριβώς. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη, 36, 37 θα δούμε και σήμερα. Μπορεί και παραπάνω. Και χθες έτσι περιμένουμε και τελικά έρθει στους 38. Πόσο έφτασε το θερμόμετρο. Δηλαδή την αισθανόσουν όμως τη ζέστη, σαν να ήταν 51 πράγμα.
1: Είχε πολύ ζέστη.
0: Πόσο ανοίγει στο φούρνο για να πάρει το φαγητό.
1: Και σε χτυπάει.
0: Ένα τέτοιο πράγμα ήταν ανοίγοντα την πόρτα.
1: Δηλαδή σκέψου να είχε το 46 που είχαν οι άλλοι χθες.
0: Ναι.
1: Οπα, οπα.
0: Τρελό. Τώρα, κάποιοι, από αύριο και μετά θα αρχίσει, όχι από αύριο, από την Πέμπτη θα πέσει το θερμόμετρο. Θα πέσει, τώρα θα δροσιστούμε. Όταν έχει 29, 30, 31 θα πέσει. Από Δευτέρα πάλι, άλλο θα είναι φυσιολογικά.
1: Το Σαββάτο πολύ χλωμό το κόβω, 28.
0: Ποιο?
1: Το Σάββατο, 16 με 28. Το 28 δηλαδή πολύ χλωμό το κόβω. Πιστεύω ότι
0: μπορεί 24 λέει να είναι.
1: Α, σιγά. Τόσο αισιοδοξία.
0: Δροσιά θα έχει, ωραία, γιατί.
1: Άμα πέσει.
0: Μια χαρά, ναι, για μια πέσει. Μέρα να δροσιστούμε. Και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά, γιατί θα δεις ότι από την άλλη εβδομάδα και μετά, εντάξει, διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Φυσιολογικές
1: αυτό,
0: είναι
1: αυτό
0: και αυτές
1: οι θερμοκρασίες. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ναι. Όπως φυσιολογικές είναι και κάποιες μπόρες που πιθανά
1: πάλι
0: να...
1: Πάλι
0: πάθει.
1: Θα μας πιάσει και σήμερα.
0: Κοίταξε, σήμερα στη μεγαλύτερη περιοχή, δηλαδή πιάσει από Κιλκίς μέχρι και Σουφλή.
1: Πάντως.
0: Να μην βρέξει το Σουφλή, γιατί σήμερα είναι η γλυκερία, ε.
1: Δώρα. Αλήθεια.
0: Σήμερα δεν
1: σήμερα
0: είναι η γλυκερία
1: στο Σουφλή.
0: Δεν μας ακούει δώρα.
1: Δεν ακούει, όχι. Έχει κατεβάσει ρολά, πώς κάνεις εσύ.
0: Κατέβασε ρολά, δεν ξέρω γιατί. Λέω σήμερα δεν είναι στο Σουφλή η γλυκερία. Κάνω λάθος. Ωραία. Οπότε, αν πιάσει καμιά καταιγίδα, να πιάσει νωρίς να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Κρίμα είναι στην πλατεία εκεί του Σουφλίου. Ο Δήμος τη διοργανώνει. Ποια είναι η πλατεία του Σουφλίου, τώρα που το λέω στην πλατεία. Στο κέντρο, εκεί που είναι και το κτέλ, ας πούμε, κάπου εκεί. Α, στο δρόμο, πάνω στην ουσία. Οκ, okay, δωρεάν είναι η είσοδος, εννοείται. Αύριο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα καταιγίδας και ισχυρών, μάλλον έτσι, φαινομένων
1: πάλι
0: το μεσημέρι.
1: Δηλαδή, πάλι με
0: ναι, μεσημερινές ώρες και γρήγορα με. Ξέρεις, είναι αυτές τις καλοκαιρινές μπόρες που έρχονται και πιθανά να δημιουργούν
1: ναι,
0: ένα πρόβλημα.
1: Χθες από το απόγευμα είχε κάποια σύννεφα.
0: Έλεγε ναι.
1: Ότι θα βρέξει, αλλά δεν έκανε.
0: Ναι. Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα. Κατά τόπους φαινόμενα, ξέρεις, αυτές οι μπόρες, ισχυρές όμως μπόρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό λέει και οι μετεωρολόγοι μας και οι μετεωρολόγοι της ΕΡΤ και τα λοιπά.
1: Αλλά αν είχες τη δυνατότητα να δεις τους κεραυνούς που έπεφταν.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει να τους βλέπω.
1: Ήταν σαν να ξημερώνουν.
0: Τι να τους βλέπω, φωτογραφία μου βγάζουν.
1: Αν είχες, ναι, αυτό.
0: Εσύ τι έκανες εκείνη την ώρα.
1: Βόλτες.
0: Βόλτες, 2 ώρα το βράδυ. Τι να πω, ύστερα λέει δεν ξυπνάει το πρωί και έρχεται με τα μάτια γουρλωμένα.
1: Άμα δεν. Είπαμε ότι του λείπει ο καθενός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στα κορίτσια μας και τα από απέναντι. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Τι άλλο, γιορτάζει κανείς σήμερα.
0: Όχι, βρε, δεν έχουμε σήμερα.
1: Η γιορτή είχαμε χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα έτσι κάποια γιορτή
0: αύριο,
1: δεν
0: νομίζω
1: έχουμε.
0: Έχουμε πάλι.
1: Αύριο 22.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, να μην το δούμε.
0: Για δες. Να μην το αφήσουμε τώρα, μια και το ξεκινήσουμε.
1: Μαρία Μαγδαληνή. Ναι.
0: Ορίστε, Τετάρτη, είδαμε κάτι.
1: Μαρία Μαγδαληνή και Μαρτέλα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μαρία Μαγδαληνή, τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Αύριο είναι τη Μαρία Μαγδαληνή και τη Μαρκέλα. Εθνική γιορτή είναι στο Βέλγιο για την ανάρρηση στο θρόνο το 1831 του Λεοπόλδου του Πρώτου. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς της χώρας μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο και των κάτω χωρών.
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Μάλιστα. Η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας.
0: Θέλω να πάω εγώ εκεί.
1: Σιγκαπούρη,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορέσω. Σε αυτήν στην άλλη, στην παράλληλη ζωή. Αλλά τέλος πάντων θέλω.
1: Το θέμα είναι να έχεις στόχους, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα... Η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Ούτε ξέρουμε που είναι το Γκουάμ. Ξέρεις?
1: Μπορούμε να το δούμε στο χάρτη, ας πούμε, να
0: θα το δούμε,
1: κάπου
0: θα το δούμε, ναι, θα το
1: που ακριβώς πέφτει.
0: Τι άλλο?
1: Η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα.
0: Ναι. Και του σκουπίδου φαγητού, αυτό που λέμε δηλαδή του βρώμικου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ή αλλιώς junk, κάτι... όπως αναφέρεται.
0: Ναι, junk εκεί. Τώρα,
1: ναι,
0: junk.
1: Η γιαγιά σου και... της έλεγε μήτρος junk food.
0: Βέβαια, αλίμονο. Και στο καντίνα που λέγαμε και εκείνο είναι ξένη λέξη. Δεν είναι?
1: Καντίνα. Ναι,
0: είναι. Τώρα, σκουπιδοφαγητού δεν είναι ωραία έκφραση.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ.
0: Το βρώμικο πάλι, τι να σου πω, πολύ ωραία. Πήγαινε πάρε με το βρώμικο δυο λουκάνικα, ας πούμε, και ένα
1: νόστιμο.
0: Αυτό. Τέλειο, τι.
1: Πάρα πολύ.
0: Παλιά, θα παιδιά ήμασταν στο γυμνάσιο, μια καντίνα ήταν, τι ήταν, πόσες θα ήταν εκείνη την εποχή. Μέσα στη χαρά θα πάμε από την καντίνα να πάρουμε βραστό ή ψητό με κέτσαπ. Ε, τι? Τώρα οι καντίνες... Και τώρα ζω, με τρέχοντα άλλη μου.
1: Οι καντίνες έχουν πιο μεγάλη
0: τώρα, ποικιλία. Τώρα και ποικιλία, ναι. Και άστορα πάνε. Ναι, είναι, ναι, ναι. Και πανέμορφες φτιάχνουν και με λαμπάκια από εδώ και με λαμπάκια από εκεί.
1: Ναι, πολύ. Σχέση, ναι.
0: Το βρήκαμε το Γκουάμ, το βρήκαμε. Πού το βρεις εκεί που είναι?
1: Πόβο.
0: Τώρα φαντάζω που τις Φιλιππίνες στρίψε δεξιά το χέρι.
1: Α, καλά, στρίψε δεξιά.
0: Μπορεί και να το βρεις εκεί στη θάλασσα των Φιλιππίνων.
1: Κοίταξε, αν δεν το έγραφε δεν θα το βλέπαμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή είναι μια κουκίδα στον ωκεανό.
0: Πού να πας εκεί, πώς να πας? Πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά.
1: Με το ιδιωτικό σου γιότ.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι είναι μακριά.
0: Το Τσερνίκι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ξεκινάς από τον Εύρο, κατεβαίνεις τα προς τα κάτω, μπαίνεις στο Θρακικό, Αιγαίο, αυτό.
1: Μάλλον δεν έχεις ελπίδα.
0: Θα περάσεις και από τους τέτοιους, και από τους... Τώρα,
1: πώς το στενά του Ορμούζ.
0: Όχι από τα στενά του Ορμούζ, από την άλλη μεριά. Από...
1: Ποια είναι η άλλη μεριά?
0: Το Σουέζ θα περάσεις, πιο κάτω ναι. Ποιοι είναι? Ε, τώρα εντάξει, ώσπου να θυμηθούμε και οι δυο πρωί-πρωί. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα?
1: Λοιπόν, Δώρα δασκάλου στη φροντίδα του Δήμου
0: ναι.
1: Σήμερα.
0: Γεια σου, Δώρα.
1: Ναι, δεν την είδες. Α, ναι, γεια σου, Δώρα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα, μαζί μας και εσείς στη συντροφιά μας. Μια συντροφιά που θα τη μεγαλώσουμε αρκετά. Σε λιγάκι, βέβαια. Α,
0: μα
1: Χούθη.
0: Τώρα, τους Χούθηδες.
1: Έλεγα, ναι. Και... ναι.
0: Τι να πω, να άμα το θυμόμουν θα το έλεγα.
1: Α, Γιάννη, δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να περάσεις τα στενά
0: ναι.
1: Και να φτάσεις στο Σχούθη.
0: Τι, θα περάσεις από εκεί κάτω την Ινδία, ανάμεσα από η Ινδονησία, για να πας κάπου εδώ, πάνω από την Παππού Αγουινέα.
1: Αν επιβιώσεις από τα στενά και φτάσεις στο Σχούθη, χαιρέτε με τον Πράτα. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο τραγούδι για να ξεκινήσουμε έτσι και την πρωινή μας περιήγηση, την πρωινή μας βόλτα.
0: Και δεν ξεκινάς.
1: Με ποιον? Μιχάλης
0: Χατζηγιάννης,
1: Όλα Μαγικά.

0: μια καλιά.
1: Κρασί δεν θέλω εγώ, δίπλα στη θάλασσα. Θέλω μπυρίτσα ή καφέ. Ε, τώρα κρασί, ξέρω εγώ. Αν είναι αργά.
2: Εξαρτάται, εξαρτάται.
1: Αν είναι αργά.
2: Αργά, γιατί και εμένα το μυαλό μου για αργά πάει, ας πούμε.
1: Ναι, αν είναι αργά, ναι.
2: Με μια
1: πάει.
2: Ωραία ποικιλία.
1: Παγωμένο κρασάκι, μια ωραία ποικιλία.
2: Ναι, ναι. Βλέπεις και τη θάλασσα.
1: Ένα φουτάκι.
2: Έτσι, βρέδα. Ναι,
1: ναι, βρίσκει και μια φωτιά.
2: Όχι, εγώ δεν ρίχνω φωτιά.
1: Θα ρίξει, θα ρίξει μια φωτιά. Αν δροσιστεί τώρα βράδυ, ναι, χρειάζεται.
2: Εγώ θα κάθομαι στην παραλία και στην βούτα.
1: Ε, καλά, έτσι θα κάνουμε. Δώρα θα έρθει στην παρέα μα. Θα έρθει η Δώρα. Θα έρθει και τα Σούλα, λέει, μαζί μας.
2: Δεν πειράζει, εμείς θα πιούμε, ο Γιάννης θα βουτάει.
1: Τα Σούλα θα έρθει.
3: Εγώ δεν πάω πουθενά μετά τα χθεσινά, πάτε μόνοι σας.
1: Καλέ, τι έγινε χθες.
3: Καλέ, μας πήρε και μας σήκωσε. Ένα μπουρίνι.
1: Τόσο πολύ.
3: Το βράδυ, πολύ. Δηλαδή στη Δράμα, εκεί μέσα στο πάρκο, στο κέντρο της πόλης που είναι η Ονειρούπολη, έχουν πέσει τόσα
1: σιγά.
3: Λόχο, πολλά πολλά δέντρα, έγινε ένα κυκλοφοριακό χάος.
1: Τι λες τώρα,
2: σόπα.
3: Ναι. Και
2: σαν αυτό που είχε γίνει στην Αλεξανδρούπολη.
3: Έχουν, νομίζω, σε τέτοιο μέγεθος. Πέσανε αρκετά δέντρα, δουλεύαν όλο το βράδυ έτσι συνεργεία και της πυροσβεστικής και του Δήμου να καθαρίσουν τους δρόμους και να δοθεί και πάλι κυκλοφορία εκεί στο κέντρο. Όλοι
1: τι
3: οι
1: τώρα
3: άνθρωποι, ναι, σχολιάζανε το πόσο πολύ φοβήθηκαν, ο αγριεύτηκαν, γράφανε κάποιοι, τρομάξανε πάρα πολύ. Είχε γερό μπουρίνι και στο Καλαμπάκι πτώση δέντρο.
1: Η διάρκεια πόσο ήτανε, ήταν μεγάλη.
3: Ήταν πώς ένα μπουρίνι, δηλαδή στο 20 λεπτό.
1: Το βαριά-βαριά, ναι, κατάλαβα.
3: Συνηθισμένο στο χρονικό του όριο αυτό που έγινε. Αφού όλοι λέγανε, εντάξει, έφυγε από εμάς, τώρα όλα ήρεμα, πήγαινε στον επόμενο. Γιατί αυτό ταξίδεψε προ το παρόν.
1: Καλά, ναι, ναι.
3: Είχε δηλαδή παντού.
2: Εδώ μάλλον έφτασε αργά, γιατί είχε φοβερό αέρα γύρω μετά τις μία περίπου. Ξεκίνησε ο αέρας, αλλά μιλάμε για πολύ δυνατό αέρα. Και μετά ήρθε και η βροχή.
3: Κόσμος εγκλωβίστηκε.
1: Τώρα αυτό που είναι που βλέπουμε εδώ, κάτι τρέχει.
2: Είναι αυτό που βλέπουμε.
1: Και στου μεταξάδε, είχε πανηγύρι. Μεταξάδε ευρώ εδώ, είχε
3: και
1: πανηγύρι και έπιασε μια.
3: Στην αυλή έφευγε ο κόσμος. Αυτό...
1: Καλή, πού να μην φύγει. Εδώ τραπέζι γεμάτα φαγητά ήταν και τα παράτσια τώρα. Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι.
3: Ξαφνικά. Δηλαδή εμείς λίγη ώρα πριν, α πούμε, ήμασταν σε παιδικό πάρτι στην παραλία.
1: Είναι.
3: Μια χαρά. Τα beach party.
1: Ωραία, ναι.
3: Με τα
1: βεάκια που έλεγε.
3: Ο χαμός. Τρέχουμε να μαζέψουμε, να κάνουμε τις ομπρέλες, τις τέντες, τα αυτά. Στην Καβάλα. Στη Δράμα τρέχαν να μαζεύουν τα δέντρα οι άνθρωποι. Αλλά ρε παιδί μου, όταν υπάρχει και ετοιμότητα και συντονισμός, σου λέει τώρα το πρωί όλα.

0: Μετά θα έχει για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα δούμε και μέσα στη διάρκεια της ημέρας και από τις εκπομπές να μας τα ενημερώνουμε, γιατί τώρα θα πάει και ο κόσμος στα χωράφια του, θα πάνε κάποιοι σε σπίτια κλειστά να δούμε τι γίνεται και εκεί, δηλαδή θα υπάρχει δουλίτσα τώρα το πρωί γενικότερα. Θα έχει τώρα στην Καβάλα σήμερα μια νέα πρωτοβουλία. Αυτή γίνεται με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχει να κάνει με το Επιμελητήριο Καβάλας και το νέο συμβουλευτικό γραφείο «Η Ευρώπη για την Καβάλα». Ναι. Αυτό το γραφείο είναι του οικονομολόγου και προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Βρυξέλλες, του κυρίου Φίλιππου Κοτσαρίδη. Και με τη συνεργασία του Δήμου Καβάλας θα γίνει αυτή η μερίδα στις 7.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ευρώπη για την Καβάλα, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034». Ελεύθερη συμμετοχή στην ημερίδα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και πολίτες που ενδιαφέρονται για το μέλλον της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της περιοχής. Και επίσης από δράμα, να σας πω πως ο Δήμος Λοξάτου ανακοίνωσε πως για δεύτερη χρονιά φέτος συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025. Θέλουν οι άνθρωποι έτσι να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή με αυτόν τον τρόπο και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ εισόδημα για διγονεϊκές και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κάτοικοι να είναι δημότες του Δήμου πριν από 1η του 2020. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι κατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δήμο Δοξάτου.
1: Μάλιστα.
0: Και να κλείσουμε με το Φεστιβάλ Φιλίππων, το 61ο, θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη με το καλό, με την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Είναι σε τη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Είναι μια πρωτότυπη διασκευή της ανατρεπτικής κομμωδίας του Αριστοφάνη. Στην ουσία μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, μας λένε, χρώμα και ρυθμό. Κυριαρχεί η μουσική και συνδυάζει την αισθητική της, την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζάζι φόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ. Για να δούμε τι θα δούμε. Από τον Διπεθέ Αγρινίου και την Πέμπτη Εποχή που ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στις 9.30 η παράσταση. Στο ρόλο του Βλέπηρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Στο ρόλο του εις Πραξαγόρας η Μαρίνα Σλάνογλου. Και στο ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Τους περιμένουμε. 23 ευρώ και 20 το εισιτήριο. Για να δούμε, ο καιρός θα μας βοηθήσει. Εντάξει, για κάψονες λέγαμε χθες και προετοιμαζόμαστε και για κλιματιζόμενες αίθουσες, νομίζω δεν χρειάζεται τώρα, ιδίως το πρωί, δεν ξέρω για το μεσημέρι. Ούτως ή άλλως στην Καβάλα έδινε τα φαινόμενα, τα έντονα τα καιρικά με τις υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι για σήμερα. Και μάλιστα, από αύριο ψηλόβροχο. Για να δούμε όμως.
1: Για να δούμε. Έχει μπόρες τώρα μέχρι και την Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα έχει Παρασκευή. Μάλλον θα έχουμε κάποιες μπόρες. Θέλει λίγο προσοχή περισσότερο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Τασούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Πολύ σωστά τα είχε πει από τότε, με συγχωρείτε, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τώρα τα ξαναλέει λοκομόντο ανταυτού και μια χαρά. Για τον πενιντάρι που είναι ίσα με δύο. Πώς έλεγε το άλλο το τραγούδι, οι σαραντάρες με δύο εικοσάρες, οι πενιντάριδες τώρα τι είναι?
1: Κοίταξε,
0: σαν εικοσπεντάρες.
1: Τώρα δεν είναι τίποτα. Κάποτε μπορεί να ήταν ένας νέος της εποχής και τρέχει γύρω.
0: Γιατί δεν είναι?
1: Τώρα...
0: Τι?
1: Τι είναι, ο άλλος 50 και εσύ τον βλέπεις και σκέφτεσαι ότι είναι 50.
0: Όχι, όπως και μια 60, μα δεις, τη σκέφτεσαι σαν 40 βαριά-βαριά.
1: Ναι, γιατί εμφανισιακά πλέον έχει αλλάξει. Ναι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα. Χρυσούλα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα. Σκοπίμως αποφεύγεις να πεις για τον 60, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι καθόλου.
2: Ναι,
0: εγώ το λέω. Άλλοι κρύβουν τα χρόνια τους.
1: Το λέει, κατά τα άρα το λέει.
0: Εγώ δεν έχω θέματα τέτοια και κολλήματα.
2: Θέλω να σας πω ότι σας άκουγα προηγουμένως για τις ακρίδες.
0: Ναι.
2: Που λέγατε. Το έχετε καταλάβει ότι αφορά και όλη τη δική μας περιοχή.
0: Ναι, την αφορά, εννοείται, αφού έχουμε και εμείς, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είναι στην Αδριανούπολη, έτσι αυτό λέω. Είπαμε.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω. Τοπικά σε κάποιες περιοχές, πιθανόν κάποιες στιγμές, κάποια βράδια, να είναι περισσότερος έτσι ο πληθυσμός αυτού του εντόμου.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι φετινό μόνο.
0: Όχι.
2: Και
0: σωστά.
2: Μάλιστα οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να το συνδυάζουν και με τις πολλές ακαλλιέργητες εκτάσεις που υπάρχουν πλέον,
0: ναι,
2: τις αγροτικές. Γιατί αυτές λοιπόν βάζουν τα αυγά τους κάτω από το χώμα και άμα δεν περάσει ο αγρότης μετά να φρεζάρει για να πάνε να διαλύσει τέλος πάντων αυτό το περιβάλλον της αναπαραγωγής με τα αυγά από τις ακρίδες, αυτές είναι πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Είναι πολύ περισσότερες μετά.
0: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τις παρατηρούμε όλοι και παντού. Δηλαδή, εγώ είδα και τα ρεπορτάζ και από Δράμα και από Σέρες και από εδώ, από την περιοχή του Εύρου και από την Αδριανούπολη. Προφανώς είναι το ίδιο πρόβλημα αυτό.
0: Άρα δεν είναι 7 πληγές του Φαραώ.
2: Εκείνος νομίζω ήταν 10 πρώτα απ' όλα.
0: 10, ναι, οι 10.
2: Ναι. Και επιπλέον είδες πολλά βατράχια, ας πούμε, κάπου εκεί να μαζεύονται.
0: Μπορεί μετά από αυτά, γιατί αυτό γράφουν. Μετά από τις ακρίδες θα έρθουν και αυτά. Σιγά σιγά, ναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν μας είπες τώρα πόσα μπάνια έκανες, άστα αυτά.
2: Δεν έκανα, παιδιά, πολλά μπάνια. Δηλαδή. Ναι, δεν έκανα.
1: Αμάρε, σου λέω ότι 2 φορές τη μέρα.
2: Όχι, πόσες.
1: 2.
2: Έτυχε και κάποιες μέρες που την αγνώρισα τελείως τη θάλασσα.
0: Δηλαδή.
2: Και θα εξηγήσω και το λόγο. Όλοι οι άνθρωποι όταν έχει ζέστη το καλοκαίρι θέλουν να πηγαίνουν σε μια παραλία λίγο να ξεκουράζονται ακόμα και βλέποντάς την, έτσι.
0: Ναι.
2: Άμα τύχει όμως και είσαι σε περιοχές με παραλίες τις οποίες μαζεύεται, στην Αλεξανδρούπολη αν προκειμένου, που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, λες οκ, okay, τώρα τι να κάνω, κατέβω κάτω για να κουραστώ παραπάνω.
0: Ψέματα εδώ που το λες, ναι. Άσχη εκείνη η γρασία και εκείνη η ζέστη.
2: Προτιμώ να κάτσω σπίτι.
0: Και μετά ξανά μπάνιο πάλι. Άντε.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω προφανώς με αυτό πώς θα το χαρακτηρίσω, το περιστατικό που είχαμε με το 16χρονο κορίτσι. Εχθές υπήρξε μια πολύ κακή στιγμή, στην οποία ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης και ο ανταποκριτής εδώ της περιοχής ενός τηλεοπτικού σταθμού μετέδωσαν λανθασμένα, το χαρακτηρίζω πολύ κακή στιγμή, ξαναλέω. Μετέδωσαν πολύ λανθασμένο ότι το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ, ότι πέθανε.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό πολύ γρήγορα φυσικά διαψεύστηκε. Το κορίτσι αυτό νοσηλεύτηκε, συνήλθε, βγήκε από το νοσοκομείο. Αυτό συνέβη, το είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά από κατανάλωση αλκοόλ, εκεί στην χερσαία ζώνη του λιμανιού της πόλης έγινε αυτό, προφανώς με κάποια παρέα κατανάλωση αλκοόλ. Και τελικά εχθές είχαμε αυτό που κάποιοι το αναπαρήγαγαν, εντωμεταξύ όλες οι μεγάλες κεντρικές ιστοσελίδες της Αθήνας εννοώ.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως διαδόθηκε σε όλους. Ευτυχώς, ξαναλέμε, διαψεύστηκε αυτό. Το παιδί είναι καλά στο σπίτι του. Το βράδυ του Σαββάτου όμως, δηλαδή λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της κοπέλας στο νοσοκομείο, στελέχη του λιμενικού συνέλαβαν τη 48χρονη μητέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί μια σχετική ανάρτηση ανακοίνωση έκανε και το λιμενικό. και το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης διενεργεί την προανάκριση για όλη αυτή την υπόθεση. Εδώ νομίζω έχουμε άλλη μία περίπτωση στην οποία επειδή κάποιοι βιάζονται να δώσουν πρώτη μία είδηση, δεν διασταυρώνουν πολύ κάποια πράγματα.
1: Επειδή είχα διαβάσει το άρθρο, την ανάρτηση τέλος πάντων, μια ανάρτηση ξεκίνησαν όλα. Ο τίτλος της ανάρτησης ήταν ότι 16χρονη κοπέλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατέληξε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Και πήραν όλοι τη λέξη κατέληξε.
2: Όχι ναι, ότι... Η οποία θα μπορούσε να έχει όμως έχει διπλό νόημα.
1: Αυτό έτσι. Ακριβώς. Πήραν το τραγικό νόημα της λέξης. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία να αναπαράγεται όπως. Γιατί προφανώς κανένας δεν άνοιξε να διαβάσει αυτό που έγραφε μέσα. Και αυτός βέβαια που το έγραψε, σκοπίμως προφανώς χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη λέξη.
2: Ναι, πάντα μπορείς να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να υπάρχει και πρόθεση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις
2: μια εποχή που όλοι επιδιώκουν όλοι να κάνουν κλικ πάνω σε έναν
1: τίτλο για αυτό ακριβώς.
2: Σε μια είδηση. Εντάξει, τέλος πάντων. Προτείνω να μην μείνουμε άλλο σε αυτό.
0: Ας το καλύτερα, γιατί ναι, θα πούμε πράγματα που δεν πρέπει μάλλον πρωί-πρωί.
2: Ναι. Λοιπόν. Θα προχωρήσω λοιπόν και θα πάω τώρα σε αυτό το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον υπεύθυνο του τομέα άμυνας τον Μιχάλη Κατρίνη που βρίσκεται σήμερα στον Εύρο. Ουσιαστικά είναι ακόμα ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ γιατί το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετές αυτές οι επισκέψεις από την πλευρά του κόμματος. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από τα επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες. Στις 12.30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Prisma Electronics. Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Και στις 7.15 το απόγευμα πάντα, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθούν με τα μέλη του κλιμακίου στο καφέ Ζούκα στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς το κλιμάκιο το επιτείνει ο κύριος Κατρίνης, που είναι υπεύθυνος του τομέα άμυνας, θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε θέματα που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και παραγωγικές επιχειρήσεις όπως η Prisma Electronics που προανέφερα. Κατ' επέκταση, η επίσκεψη θα έχει το περιεχόμενο τέλος πάντων των συζητήσεων και των συναντήσεων, θα αφορούν όλους τους κατοίκους και θα κατατεθούν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 23 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Εκεί θα απονεμηθούν πτυχία, διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών, τριών διαφορετικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και τα βραβεία αριστείας όμως. Τα βραβεία Μαρίκα Πλατσού Κατσονίδη, δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σε προπτυχιακό φοιτητή και ένα ακόμα σε μεταπτυχιακό φοιτητή, συνοδεύονται από 1.000 ευρώ το καθένα.
0: Μπράβο.
2: Και εννοείται ότι εκτός από τους εκπροσώπους της Πρυτανικής Αρχής, του τμήματος, θα είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, αλλά το κυριότερο οι οικογένειες και οι φίλοι των αποφύτων, γιατί αυτοί θα έχουν τη μεγαλύτερη χαρά να δουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, ανάλογα ποιοι θα είναι, και τους φίλους τους να παίρνουν το πτυχίο. Και είναι μεγάλη στιγμή για κάθε άνθρωπο, είναι η αλήθεια. Τώρα, θα κλείσω με τη συναυλία. Κάτι είπατε προηγουμένως που πήρε ταυτή μου.
1: Ναι,
2: με
1: τη συναυλία που θα...
2: Στη Στυλιγκερία.
1: Ακριβώς.
2: Στις 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου, εκεί στο κέντρο της πόλης, θα τραγουδήσει η Στυλιγκερία σε μια συναυλία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Σουφλίου. Η Στυλιγκερία θα ερμηνεύσει τις ομολογουμένως πολλές επιτυχίες, τόσες δεκαετίες που τραγουδάει, έχει δημιουργήσει πολλές επιτυχίες, σε ένα πρόγραμμα από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα που θα έχει και λαϊκά και παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια.
0: Ένα μην έχει.
2: Με
0: τέτοιο ρεπερτόριο θα έχει τα πάντα.
2: Από όλα έχει πει η γυναίκα. Μαζί της στη σκηνή θα βρεθεί και ο Χάρης Μακρύς.
0: Πολύ ωραίος ο Χάρης.
2: Ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι τα τελευταία χρόνια τη συνοδεύει συνέχεια στις εμφανίσεις της. Οπότε ναι, αυτή η συναυλία προφανώς δεν είναι μόνο για τους κατοίκους του Σουφλίου και η Γλυκερία έχει πολύ πιστό κοινό. Θέλω να πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι και από άλλα σημεία του νομού θα μετακινηθεί απόψε για να πάει να δει την συναυλία αυτή. Αυτά παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
0: Καλημέρα, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Δάβη δεν είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη. Τι είναι. Δεν είναι. Είναι.
1: Κανονικά πρέπει να είναι.
0: Τι. Α, μισό λεπτό εκεί, ναι, ναι. Δεν είναι δεδομένη η αγάπη. Σε καμία των περιπτώσεων. Το λέει και η Γλυκερία. Αν θέλετε να την ακούσετε απόψε το βράδυ στην κεντρική πλατεία στο Σουφλί, ελεύθερη σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τίποτα μακριά. Και από Αλεξανδρούπολη να ανεβεί και από Βόρειο Εύρο να κατεβεί, τίποτα. Λοιπόν, είμαστε όμως τώρα σε αίρες που μάθαμε ότι και εκεί υπήρχαν κάποια φαινόμενα έτσι καιρικά χθες. Πτώσεις δέντρων, ναι. Καλημέρα, Δέσποινα Γιαννακίδου.
2: Καλημέρα. Καταρχάς να σου πω ότι είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα και νύχτα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όλοι μας.
2: Κάποια στιγμή φύσαγε ο αέρας δυνατά τις απογευματινές ώρες και γύρω στις 10 παρά είχαμε μια μπόρα μεγάλη σε ένταση αλλά και σε διάρκεια. Μιλώ για την πόλη των Σερών. Σε ένα έτσι πρώτο ρεπορτάζ με κάποια τηλεφωνήματα μάθαμε ότι στην περιοχή Συντικής είχαμε μεγάλο όγκο νερού και μάλιστα στο δρόμο Σιδηροκάστρου Χαροπού είχαμε και την πτώση ενός δέντρου πάνω σε ένα αυτοκίνητο διερχόμενο. Ναι, στην επαρχιακή οδό, σας λέω, Σιδηροκάστρου Χαροπού. Ευτυχώς ο άνθρωπος πρόλαβε και βγήκε εκείνο καλά στην κύριο του. Και το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Γύρω στις 10 παρά το βράδυ. Εκεί ήταν έτσι η πιο μεγάλη ένταση. Αυτή είναι η εικόνα που έχω μέχρι αυτή την ώρα. Γιατί ήταν ήδη αργά το βράδυ.
0: Καλά, λογικό, ναι.
2: Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας το μεταφέρω.
0: Ωραία, ωραία.
2: Να σας πω ότι το δέντρο φυσικά έπεσε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και στο δρόμο. Πρόβλημα στην κυκλοφορία. Έσπασε εκεί και περιπολικό του αστυνομικού τμήματος του Σιδηροκάστρου και ρύθμισε την κυκλοφορία γιατί υπήρχε βροχή, υπήρχε αέρας, δεν υπάρχει καλή ώρα τότε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν.
0: Ναι.
2: Δεν ρύθμισε τίποτα άλλο. Τώρα, είχαμε μια φωτιά χθες στην περιοχή, στο Χαροπό του Δήμου Συντικής, εκεί κοντά που έγινε και το συμβάν που σας περιέγραψα πριν, όπου δυσκολεύτηκαν αρκετά οι πυροσβέστες για την κατάσβασή της. Διότι πάρα πολύ δυνατά ο αέρας. Στο σημείο έσκασαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και πυροσβεστικού κλιμακίου του Σιδηροκάστρου. Όπως σας είπα, ιδιαίτερα δύσκολο και διήρκεσε αρκετή ώρα λόγω των ισχυρότατων ανέμων οι οποίοι δυσχέρυναν την επιχείρηση κατάσβασης. Στην περιοχή εκεί της Συντικής από νωρίς το απόγευμα άρχισαν να φυσάει πολύ δυνατά ο αέρας. Ενώ στην πόλη μετά τις 7-8 και όχι τόσο δυνατά όπως μας περιγράφουν στην περιοχή της Συντικής. Τώρα να μείνουμε στη Συντική, όπου έχουμε προσφυγή ανακλήσεως κατά της αρνητικής πράξης αρμόδιας επιτρόπου, κατέθεσε την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Συντικής μετά τη νέα απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΕΣΕΡ για την υποστήριξη τεχνικής υπηρεσίας από 6 μηχανικούς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τάσιο, πρόκειται για την 5η απόρριψη της συγκεκριμένης σύμβασης και η προσφυγή του Δήμου, να σας πω, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο την 5η 30 Ιουλίου. Πριν πάω στη ΣΕΡΕΞΠΟ, δεν ξέρω αν έχετε ακρίδες στην περιοχή σας. Εμείς εδώ είναι κομμάτι πλέον της καθημερινότητας.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας πω ότι προχθές που έβλεπα μια θεατρική παράσταση εκεί στο χώρο του ΔΠΑΕ που είναι λίγο έξω από τις ΣΕΡΕΣ, ήταν μέρος της παράστασης.
0: Μια χαρά. Γιατί όχι, ναι.
2: Ήταν ανάμεσα στους θεατές. Οι ηθοποιοί το σχολιάζουν έτσι με ιδιαίτερο χιούμορ. Και έχουμε συνηθίσει πλέον και σε μια συναυλία προχθές. Και εντάξει, μεγάλες.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι τόσο, αλλά δίπλα στην γειτονική Αδριανούπολη γίνεται το Ελλάδα.
1: Ναι, και ελπίζουμε να μην γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, τώρα πάμε σε ΣΕΡΕΞΠΟ. Θυμίζω ότι τη συμμετοχή της Βουλγαρίας ως θυμόμενης χώρας στη ΣΕΡΕΞΠΟ επισημοποίησαν το Επιμελητήριο Σερών και το Βουλγαροελληνικό Επιμελητήριο κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Εκεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς, επισκέφθηκε το Βουλγαροελληνικό Επιμελητήριο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον κ. Σάβα Καριοφιλίδη, και παρουσίασε αναλυτικά τη διοργάνωση και ενημέρωσε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου για το πλαίσιο της βουλγαρικής συμμετοχής. Είναι τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία φέτος στη ΣΕΡΕΞΠΟ, η μεγάλη έκθεση του επιχειρήν, στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο σερακές επιχειρήσεις, αλλά και από τα Βαλκάνια. Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετική τιμόμενη χώρα. Φέτος είναι η Βουλγαρία και θυμίζω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με έκθεση προϊόντων κυρίως τοπικών και βεβαίως το βράδυ με πάρα πολλές συναυλίες, έχει βγει το πρόγραμμα, θα σας το μεταφέρω τις επόμενες ημέρες. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 5 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τη χορήγηση vouchers προσχολικής αγωγής ή δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 26-27. Να θυμίσουμε λίγο ότι η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων TaxNet και του νόμου εκπροσώπου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται αρχικά βάσει του τελευταίου ψηφίου του αφημί, της μητέρας ή του νόμιμου κηδεμόνα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος ενώνει να ανακοίνωσε κλιματιζόμενους χώρους όπου μπορούν και να απολαύσουν δροσιά οι άνθρωποι σεραίοι, οι δημότες των Σερών, κυρίως τις προτιμούν μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που συνήθως εκείνη την ώρα κάνουν τη βολτίτα, τους πίνουν ένα καφεδάκι, αλλά επειδή δεν ενδείκνεται λόγω των συνθηκών η βόλτα αυτή να γίνει στην πλατεία ή σε άλλους χώρους, προτιμούν τους κλιματιζόμενους χώρους που είναι οι εύσοδες ΔΕΙΑ Σερών, οι εύσοδες εκδηλώσεων της πρώην Κεδής, του πρώτου Καπί, το φουαγέ του κινηματοθέατρου Αστέρια και βέβαια οι χώροι που αφορούν τις αίθουσες των δημοτικών κοινοτικών καταστημάτων.
0: Μάλιστα.
2: Σε μία συναυλία σας πάω τώρα, η υπέροχη Αρετή και Τιμέ, συνοδευόμενη από μία εξαιρετική ομάδα μουσικών, βρίσκεται Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Κωνσταντινάτο Σερών, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα και θα συμμετέχουν και πάρα πολλά χορευτικά τμήματα συλλόγων της περιοχής. Σας αποχαιρετώ μια χρηστική είδηση, διότι σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα της τοπικής κοινότητας Γαζόρου του Δήμου Νέα Ζύχνης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: για την ενημέρωση.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καινούριο είναι αυτό του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: Έρχεται και η λευκή νύχτα του Δημοτήχου, 30 του μηνός, έτσι. Την άλλη εβδομάδα, πότε είναι 30.
1: Ναι.
0: Εβδομάδα, θα ρω.
1: Λευκή νύχτα, 30 του μηνός. 30 ναι. Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Να το τονίζουμε, Ιουλίου.
0: Λοιπόν, ξέρω γιατί το λες τώρα εσύ.
1: Αυτό. Πάμε να...
0: Είχαμε όμως και εμείς και Ιούνιο είχαμε λευκή νύχτα. Που δεν τη λέμε λευκή.
1: Νύχτα εμπορίου ήταν. Και
0: όχι, εγώ κοκό.
1: Οι εκπτώσεις ήταν, κινούνταν περίπου στο βαριά στο 20%.
0: Γιατί τώρα 30 Αυγούστου που θα γίνει 27 από ό,τι είναι
1: δεν η δική μας. Δεν θα έχει μείνει τίποτα και 50% να σου δώσει την απάντηση.
0: Ακριβώς, ναι. Ήταν το 356 π.Χ. όταν ο νεαρός Ιερός Στρατός πυρπόλησε τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία αυτή, γιατί βασανίστηκε, αποκάλυψε λοιπόν στους συμπατριώτες του ότι σκοπός της πράξης του αυτή ήταν να μείνει το όνομά του στην ιστορία.
1: Πονηρά του
0: σκέφτηκε. Αυτή είναι την απίστευτη, έτσι. Ναι. Τώρα έχει και πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν θα έχουμε.
1: 1904 και ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια, παρακαλώ.
0: Καμιά εβδομάδα κάνεις για να ταξιδέψεις. 1925 και ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Καρβίνου. Δαρβίνου. Παιδιά, εντάξει, μου πεις και 1925, έτσι. Δεν μπορεί η Ελένη τώρα μετά τον Καρβίνο. Ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών, λίγα χρόνια μετά, 1928. Μπορείς?
1: Προσπαθείς. Πάμε στο 1950. Η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέως Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου απίστευτο. Του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Δηλαδή, σοβαρή ποινή τον έριξαν.
0: Ναι.
1: Άλλη μόνο.
0: Είναι σαν τις...
1: Εντάξει. Ναι.
0: 1965. Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη Συμβουλή των Οδών Σταδίου και Εδωάρδου Λό. Υπάρχει το τραγούδι που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει. Δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε.
1: Όχι, μας. Πάμε στο 1816, γεννήθηκε ο Πάουλ Γούλιαμς φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ο ιδρυτής του πρακτορείου Ρόιτερ.
0: Ο Έρνεστ Χέμινγκουέι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1899.
1: Ο Κώστας Καριωτάκης φεύγει σαν σήμερα το 1928.
0: Και ο Γιώργος Κατσάνης, αλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή Αγίου Ιλαρίων στην Κύπρου προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε και το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1974. Αυτά.
1: Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεαχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σημείο ελέγχου, καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026. Σήμερα είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Είναι εκπομπή Σημείο Ελέγχου που μελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στις καιρικές συνθήκες, όπου χθες είχαμε κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, στα ορεινά κυρίως των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και σήμερα στις ίδιες περιοχές, αλλά εδώ στην πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι από τις 12 μέχρι και το βράδυ, ενώ στις 9 η ώρα θα έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 μποφόρ βορειοανατολικοί που θα είναι σε λίγη ώρα γύρω στις 9 σήμερα. Στη συνέχεια γυρίζουν νοτιάδες στις 12, νοτιοδυτικοί το μεσημέρι και το απόγευμα και δυτικοί το βράδυ. Η έντασή τους θα φτάσει μέχρι και τα 4 μποφόρ το μεσημέρι και το βράδυ. Για αύριο τώρα, μάλλον μετά τα μεσάνυχτα, προβλέπεται να έχουμε κάποιες, ίσως και κάποιες βροχοπτώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες πιο πιθανό είναι το μεσημέρι, αλλά θα έχουμε ψηλό δείκτη υγρασίας μετά την αλλαγή της ημέρας, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα. Η υγρασία, ενώ όλη την ημέρα σήμερα θα κινείται μεταξύ του, από το μεσημέρι και μετά, 27-26% μέχρι και 37% 9 η ώρα το βράδυ, εν συνεχεία μετά τα μεσάνυχτα θα πάει στο 58-62, θα πέσει ξανά το πρωί. Το θερμόμετρο θα δείξει αύριο 36 βαθμούς το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Οι άνεμοι θα είναι 3-4 μποφόρ και 5 μποφόρ σε 9 η ώρα το πρωί βόρειο-ανατολική. Και βέβαια θα έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένονται αύριο από το μεσημέρι, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 3 μέχρι τις 6. Ασθενείς βροχές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το θερμόμετρο, όπως είπαμε, θα πλησιάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Να δώσουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη προχθές το απόγευμα στην εγκρατεία οδό Ξάνθης Καβάλας από αστυνομικούς της Καβάλας ένας ημεδαπός διακίνητης, ο οποίος τι άλλο προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, στο γιο ταχύ του είχε 7 μη νόμιμους μετανάστες, κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο όχημα. Χρηματικό ποσό που έφερε πάνω του και ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο προφανώς βρισκόταν σε επικοινωνία τόσο με τους ίδιους μετανάστες πριν τους παραλάβει, όσο και με τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα τον ανέμεναν σε κάποιο σημείο μαζί με τους 7 μετανάστες, τους οποίους μετέφερε στο αυτοκίνητό του.

Στη σημερινή ημέρα, θα λέγαμε, από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο και από τον Δήμαρχο. Θα υπάρχει η έγκριση τρίτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, του ισολογισμού της ραδιοτηλεόρασης για το 2025, της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 26 της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδος. Επίσης θα υπάρξει τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας με το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων. Θα υπάρχει έγκριση παραχώρησης χώρου για τη δημιουργία πίστας εκπαίδευσης και εξετάσεων οδηγών περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ορεστιάδος. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης του πρώτου παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο Υπηρεσίες Εξωτερικού Συνεργάτη για την ψηφιακή προώθηση ενός έργου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έγκριση παράτησης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο Υπηρεσίες Συμβούλου για τον ενεργειακό σχεδιασμό παρεμβάσεων παραγωγής ενέργειας στο Δήμο Ορεστιάδος. Έγκριση παραχώρησης χώρου πλατείας στον Πεντάλοφο στο Σύλλογο Γυναικών για την εκδήλωση Αντάμωμα Πενταλοφιωτών. Επίσης, έγκριση παραχώρησης της πλατείας Ορμενίων στον Αθλητικό Όμιλο για την εκδήλωση του Συλλόγου. Παραχώρηση της αυλής του Δημοτικού Σχολείου των Καστανιών στον Ακριτικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Καστανιών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Έγκριση αίτηση της επιχείρησης Ψυγεία Διαλογητήρια Άρδας Φρόστ σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου εντός οικισμού στην κοινότητα κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδος. Έγκριση χορήγησης άδειας πρόσβασης σε πεζόδρομο για την είσοδο-έξοδο οχημάτων ανατολικά του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδος στο 119 οικοδομικό τετράγωνο. Έγκριση εξόδων κηδείας ενός άπορου δημότη. Έγκριση παραχώρησης του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Ορεστιάδος στο Πανεπιστήμιο Θράκης για την πραγματοποίηση της ορκομοσίας του τμήματος στις 23 Ιουλίου από τις 6 μέχρι τις 9. Παραχώρησης της πλατείας Σάκου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σάκου Ιζαλουφιώτες στις 15 Αυγούστου. Παραχώρησης πλατείας Μόσχου Δαρβούδη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γενικών Απελακίων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων της πανηγύρισης του Αγίου Παντελήμωνα. Παραχώρησης για χρήση του αυλίου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 5η Γιορτή Καλοκαιριού από τις 27 Εβδόμου μέχρι και τις 9 Οκτώβρη στο Σύλλογο Δράσεων Νεοχωρίου Άγιος Αθανάσιος. Εξέταση αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση του υπαίθρου Δημοτικού Θεάτρου Ορεστιάδος από την εταιρεία Ελευθερίου Enterprise and Productions για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης. Έγκριση τοποθέτησης ράμπας αμέας σε ένα δρόμο στην οδό Ευρυπίου 73. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Πάρκο Ινόης στις 23 και 26 Αυγούστου για τη διοργάνωση του 4ου Παιδικού και Φιβικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ορεστιάδος και του 11ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών επίσης Ορεστιάδος. Αυτά είναι τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδος, το οποίο, όπως είπαμε, συνεδριάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα.

0: Την Παρασκευή το πρωί στο νησί της Αμοθράκης έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη που αφορούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού της Αμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη, με τη Λίμνο και με τον Αϊστράτη, εκεί όπου πηγαίνει το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής, το οποίο μέχρι και τον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένο να εκτελεί τα δρομολόγια σε αυτήν τη γραμμή. Σε αυτή τη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος του νησιού, ο κ. Βίτσας, παρέστηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει το Αδαμάντιος Κοραής, ο κ. Παναγιωτάκης, και ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι παρευρίσκοντες σε αυτή τη σύσκεψη. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι έχει γίνει μια προσφυγή μετά από τον πρόσφατο διαγωνισμό που έκανε το Υπουργείο και που πήρε τη γραμμή η εταιρεία του κ. Ηλιόπουλου. Έχασε δηλαδή το Αδαμάντιος Κοραής αυτό το δρομολόγιο από αυτόν τον διαγωνισμό. Έχει κάνει όμως μια προσφυγή η δικιά τους εταιρεία, η οποία θα εκδικαστεί στις 31 εβδόμου, δηλαδή 31 Ιουλίου, ενώ κάπου προς το Σεπτέμβριο θα βγουν τα αποτελέσματα από αυτήν την προσφυγή. Ποια θα είναι η τύχη της. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει το πλοίο να συνεχίζει να κάνει τα δρομολόγια. Υπήρξαν πάρα πολλές τοποθετήσεις, έγιναν πολλές αναφορές από τους παριστάμενους. Εμείς θα σταθούμε σε μία αναφορά που έκανε ο κύριος Μαμουγιώργης, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου της Αμοθράκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα λιμενικά θέματα, γνωρίζει τα λιμενικά θέματα και η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον που αναφέρθηκε ακόμη και σε κάποια δρομολόγια, στο πρόβλημα των δρομολογίων, αλλά και στο πώς ακριβώς θα πρέπει το Αδαμάντιος Κοραής να εξυπηρετεί τον νησί της Αμοθράκης. Να ακούσουμε το τι είπε αλλά και η απάντηση που δόθηκε από τον κύριο Παναγιωτάκη.
1: Κύριε Μαμουγιώργη, καλημέρα σε όλους. Από την περίοδο που αναλάβατε την σαν τεταπλία της γραμμής, είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση, αν θυμόσαστε, στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε αυτά ήταν 2-3 επισημάνσεις, κυρίως δικές μου επειδή λόγω επαγγέλματος τις είχα βιώσει, οι οποίες δεν φέρνουν οικονομικό κόστος στην εταιρεία. Αυτές οι αλλαγές μετά από 1,5

0: Γύρω δύο 24 πριν ούτε εσάς ωφελεί ούτε το νησί. Και ένα ακόμη το οποίο γίνεται από τη στιγμή που σταματάει η ελεύθερη δρομολόγηση αρχές Σεπτέμβρη και μένουμε από αρχές Σεπτέμβρη σε δρομολόγια φθινοπόρου. 9 Σεπτέμβρη, αν δεν πέρατε σήμερα στα δρομολόγια σας, δεν υπάρχει δρομολόγια της Σαμοτράκης. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εγώ είναι ότι χρειάζεται μια ομαλή μετάβαση από τα θερινά δρομολόγια στα χειμερινά με ένα μικρό, μια μικρή περίοδο. Γιατί πλέον ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας ο οποίος, αν τσεκάρετε τα στατιστικά σας, δείτε ότι υπάρχει πληρότητα, αρκετά μεγάλη πληρότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε το νησί μέσα στο Σεπτέμβρη χωρίς δρομολόγιο, τουλάχιστον κάθε μέρα. Και τα έκτακτα δρομολόγια καλό θα είναι, τουλάχιστον αν γίνεται το 50-60% αυτών, να ανακοινωθούν από τώρα. Αυτό λοιπόν που σας είχαμε ζητήσει τότε στην Αλεξανδρούπολη το 24 ήταν τα δύο δρομολόγια πρωινά της Σαμοτράκης, τα οποία δεν έχουν κόστος για την εταιρεία, δηλαδή η δεύτερη είναι η θέρεση στο νησί. Το λιμάνι του νησίου είναι ασφαλέστατο σε συνθήκες νοτιά που στην Αλεξανδρούπολη είναι πολύ πιο δύσκολη η θέρεση. Και το πρωινό της Δευτέρας που είναι στις 9 η ώρα, 9 η ώρα ακόμη η αγορά στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει ανοίξει. Γιατί το πλοίο έρχεται 9 η ώρα και μένει στο νησί και φεύγει στο απόγευμα στις 4. Οπότε αυτό το δρομολόγιο θα μπορούσε για την χειμερινή περιοδοντά, έτσι, γιατί εμείς εδώ δεν θα δούμε μόνο την χειμερινή, θα δούμε και τη χειμερινή, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Θα μπορούσε κάλλιστα το χειμερινό δρομολόγιο του 9 της Δευτέρας, το οποίο είναι στις 10 και από εδώ είναι στις 4 στις 5. Αλλά έχουμε και δεύτερο δρομολόγιο της Τρίτης που είναι πρωινό και εξυπηρετεί τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν για κάποια δουλειά. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε ότι την Πέμπτη δεύτερη διαιτέρευση στο νησί για να φέρει την Παρασκευή πρωί και να κάνει το δρομολόγιο την Παρασκευή, οπότε έχουμε Παρασκευή και πρωινό και απογευματινό, έχουμε και το δρομολόγιο το μεσημεριανό από την Αλεξανδρούπολη, το οποίο τον 3 ώρα σας είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουν κλείσει η υπηρεσία για να μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί. Τώρα το τελευταίο διάστημα το κάνατε 4. Αυτά τα 3 πράγματα ήταν που είχαμε πει. Αυτά το τελειώσαν. Αυτά το τελειώσαν. Ναι, θα το δούμε το χειμώνα. Θα το δούμε το χειμώνα. Άλλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά τα 3 πράγματα Σεπτέμβρη, 11 του Αυγούστου κυρίως και χειμερινή περίοδο. Αυτά τα 3 πράγματα. Δεν έχουν κόστος τα χειμερινά δρομολόγια αυτά. Έτσι, ναι. Δεν το κάνω όμως, κύριε Βαγγιώτα.
1: Πραγματικά.
0: Θα είχαμε μιλήσει τα βαδίματα μπροστά, εγώ και εσείς. Στην Αλεξανδρούπολη το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τις συνάντησες που είχαμε κάνει. Είχατε άλλη σύνδεση μαζί.
2: Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω τι λέω. Οι συζητήσεις τέτοιες έχουν γίνει. Όμως, έχουν γίνει και με άλλους ανθρώπους, παράγοντες, οι οποίοι εκείνοι με τη σειρά τους ζήτησαν κάποιες αλλαγές. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν γίνονται συντονισμένα με μία φωνή, ενδεχομένως κάποιος να το θέλει πιο νωρίς, κάποιος να το θέλει πιο αργά. Και αυτό ίσως δημιουργεί μία αναστάτωση. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ να συντάξουμε πίνακα δρομολογίων που να καλύπτει όλες τις ανάγκες του χειμώνα. Το χειμώνα τις ανάγκες βεβαίως πρέπει να καθίσουμε να τις δούμε και συναντήσουμε και να τις καλύψουμε.
3: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Παναγιωτάκης, ο εκπρόσωπος, ο εφοπλιστής, ο οποίος έχει στην κατοχή του το δωμάτιο της Κορέας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το συγκεκριμένο θέμα.

0: Στην ίδια συνάντηση που έγινε στην Σαμοθράκη την Παρασκευή, που αφορούσε τα δρομολόγια του πλοίου Αδαμάντιος Κοραΐσα από την Αλεξανδρούπολη προς τη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, στον Αϊστράτη και επιστροφή, παρουσία του εφοπλιστή διοκτήτη της εταιρείας που έχει το Αδαμάντιος Κοραΐς, του κυρίου Παναγιωτάκη. Ακούστηκαν πάρα πολλά ιδέες, προτάσεις αλλά και παράπονα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τριαντάφυλλος Ματσόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων Σαμοθράκης και ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Παναγιωτάκη και για κάποια ζητήματα τα οποία ο κύριος Παναγιωτάκης δεν τα ήξερε. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Πολύ βέβαιος μετά. Αυτό έγινε προχθές.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά
2: εντάξει. Και ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κι άλλο κάτι του Δήμου μέσα στο πάτελο ή μόνο το πλειοψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου? Θέλω να πω εδώ ότι εμείς χαριστούμε σε επαφή με τον και με τον άλλο κύριο Δήμου. Γιατί σαν επιχειρηματίες δεν θέλουμε να αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Καλά θα ήταν όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν εδώ να δημοσιοποιηθούν κιόλας και πιθανόν να το κάνουμε με την έννοια ότι να βγάλουμε ένα χαρτί τα προβλήματα 1, 2, 3 που θα αναφέρουμε, να δούμε και ο άλλος διοκτήτης και θα πει πάνω σε αυτά, να ξέρουμε τουλάχιστον εκ των προτέρων τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές. Τώρα να πούμε λίγο στα προβλήματα, γιατί έχω αρκετά να πω, κατά πω όμως επιτροχάρι. Ένα θέμα είναι τα δρομολόγια. Όπως είπαν και οι προελαγίστατες, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το να έχουμε απλώς ένα μεγάλο καράβι το οποίο θα κάνει 7 δρομολόγια χειμώνα, καλοκαίρι και θα φέρει όλα τα αυτοκίνητά μας και τέρμα. Εμάς μας ενδιαφέρει τα δρομολόγια να είναι όσο πιο πολλά γίνεται, ώστε οι πελάτες μας να έχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις μέσα την ημέρα. Και αν είναι δυνατόν, από ένα ή δύο καράβια, τα οποία το ένα θα είναι συμβατικό και το άλλο ταχύπλο, ταυτόχρονα θα κάνουν δρομολόγια. Αυτό είναι το καλύτερο. Επίσης, επειδή το C-Jewel, διαβάζω, έχει 160 θέσεις για αυτοκίνητα, ενώ το δικό σας έχει 250. Θα διαβάζω στα site και των δύο εταιρείων. Αυτό τρομάζει πολλούς, δεδομένου ότι λένε ότι δεν έχει την απαιτούμενη μεταφορική ικανότητα για να καλύψει το νησί. Θα έλεγα ότι η μεταφορική ικανότητα δεν εξαρτάται μονάχα από το τι μπορεί να μεταφέρει ένα καράβι μια φορά, αλλά πόσα δρομολόγια θα κάνει επίσης. Και επίσης τα φορτηγά θεωρώ ότι η προκήρυξη διασφαλίζει 250 μέτρα τετραγωνικά στο καράβι για φορτηγά. Εάν είναι λιγότερα, δεν πιστεύω ότι το Υπουργείο θα ενέχεται ένα καράβι το οποίο έχει λιγότερο από 250 μέτρα για φορτηγά. Αλλά εγώ σαν πρόεδρος των μυστικών καταλυμάτων δεν θα μιλήσω για φορτηγά. Εμένα με ενδιαφέρει στους ανθρώπους του τουρισμού να έχουμε πολλά δρομολόγια και ας είναι με μικρότερο καράβι. Ένα καράβι σαν το δικό σας φέρνει σε 11 δρομολόγια τον Αύγουστο, φέρνει 2.750 αυτοκίνητα στο μέγιστο. Ένα καράβι με 160 θέσεις αυτοκινήτων, για να τα βγάλει αυτά τα δρομολόγια, τα αυτοκίνητα, θέλει 17 δρομολόγια. Αυτό για μένα είναι ζάχαρη ψωμί. Όταν ένα καράβι αναγκάζεται να κάνει 17 δρομολόγια για να μην αφήσει τα αυτοκίνητα που ούτως ή άλλως τα έχει εξασφαλισμένα σαν εισιτήρια, θα κάνει 17 δρομολόγια. Αφήστε που από συζητήσεις που έκανα ανεπίσημες, οι πληροφορίες μου είναι ότι η άλλη εταιρεία προσανατολίζεται να βάλει και ένα ταχύπλο έτσι ώστε αυτά τα δύο δρομολόγια, αυτά τα 17 δρομολόγια που λέω εγώ, να τα κάνει ακόμα περισσότερα με ένα ταχύπλο το οποίο θα πηγαίνει έρχεται συμπληρωματικά του Aqua Jewel και όχι από μόνο του. Αυτό, όπως έλεγε και ο Δήμαρχος σε κάποιες δηλώσεις του, όταν έχουμε ένα ταχύπλο και ένα συμβατικό είναι ό,τι καλύτερο και φυσικά εμείς το συνεργαζόμαστε και το λέμε πρώτοι. Γι' αυτό θέλω να ζητήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια και εν καιρός ανακοινωμένα. Επίσης, δεν θέλω να πω σε περιπτωσιολογία τι γίνεται με το δρομολόγιο της Δευτέρας, της Πέμπτης, του Σαββάτου κτλ. Αυτό θεωρώ και το λέω προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι δικό μας πρόβλημα κατά κύριο λόγο και όχι της εταιρείας. Δυστυχώς εμείς πήγαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν, αλλά είναι ενδεικτικό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να κάνουμε ένα πρόγραμμα σαν νησί και να το καταθέσουμε στην εταιρεία μας, όπου όλοι και τα καταλήματα και οι μεταφορείς και ο Δήμος από την πλευρά του να καταθέσουν τις απόψεις μας, να τις ομογενοποιήσουμε και να σας στείλουμε εσάς ένα πρόγραμμα και δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε. Αυτό φαντάζομαι ότι εσείς θα το λαμβάνετε υπόψη σας πολύ σοβαρά όταν είχατε στα χέρια σας μια πρόταση από ομόφωνα το νησί και το είπατε κιόλας.
0: Αυτά και πολλά ακόμη είπε ο κ. Ματσόπουλος, ενώ αναφέρθηκε και σε μια καταγγελία που έγινε και αποφορούσε κάποια αυτοκίνητα τα οποία δεν μπόρεσε να γίνει διαδικασία για ανέκδοση εισιτηρίου γιατί το πλοίο ήταν πλήρες και δεν έδωσε την εναλλακτική λύση να προτιμηθεί κάποια άλλη ημερομηνία. Κάτι που ο κ. Παναγιωτάκης δεν το ήξερε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε γιατί ο ήχος είναι πολύ άσχημος κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τα όσα ακούστηκαν και από τους εκπροσώπους των φορέων αλλά και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και ολοκληρώνουμε το θέμα το συγκεκριμένο.

0: Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνάντηση που έγινε στο νησί της Αμοθράκης για τη συγκοινωνία του νησιού, παρουσία του πλειοκτήτη, ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει το αδαμάντιος κοραής, του κυρίου Παναγιωτάκη, να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Αμοθράκης, ο κύριος Γλίνιας, κατά τη σύσκεψη αυτή.
1: Ο κύριος Γλίνιας, ζητάω συγγνώμη γιατί εντάξει ήταν με το παλαιό σταθμό. Εμείς να σας καλωσορίσουμε που ήρθατε στην κυρία Παναγιωτάκη. Εμείς είμαστε εδώ σε επαφή εχθές συνεχώς με τους υπόλοιπους φορείς και συλλόγους. Αυτά που υπόθηκαν σίγουρα ήταν σε συνεργασία και συμφωνία όλοι μαζί. Τώρα, επιπρόσθετα αυτό που πρόλαβα να ενημερωθώ από τον πρόεδρο και από τον σύμβουλο εκλεξιών, την κυρία Βασιλιάδου, και θα ήθελα να το τονίσω και εγώ, είναι φυσικά η προβολή του νησιού μας που μας ενδιαφέρει. Θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει και τότε στον Πειραιά που είχα έρθει σαν γραφείες σας. Ήταν ελληνικής, πρέπει να πω, στο πρώτο έντυπο που βγήκε, ήταν εντελώς ελληνικής το παρακτηρίζει.
2: Είναι ό,τι υλικό έχουμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Ό,τι υλικό έχουμε, αυτό μπορούμε να το δώσουμε στον εκδότη του
1: Πειραιού.
2: Είναι ένα αστή.
1: Ήταν κύριε Παναγιώτα, τρεις σιρούλες σε αντίθεση με τη Δήμη Μεγάλα Νησιά που είναι 5-6 σελίδες. Δεν θα μου τράγει την προβολή. Ωραία. Εκεί πάλι στην προβολή θα επιμείνουμε. Υπήρχε και μια, κατά το παρελθόν, τουλάχιστον μια ειδική ενίσχυση που μπορούσαμε σε κανάλια της περιφέρειάς μας τοπικά και κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις με κάποια βιντεάκια που έχουμε φτιάξει σαν σύλλογος. Και είδαμε ότι φέρουν αποτέλεσμα και θα θέλαμε να το συζητήσουμε και μαζί, αν μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ένα που έχω σημειώσει, θα λέω γρήγορα για να μην μαζέψω λίγο το χρόνο, και έχω ενημερωθεί για τουλάχιστον για όσα είπατε, είναι ένα ερώτημα που το συζητήσαμε και χθες με τους συλλόγους. Όσον αφορά και είναι και ένας προβληματισμός που αφορά και την ΜΜΗ και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τα μη επιδοτούμενα του καλοκαιριού που δεν καταφέραμε ενώ μας είχαν, δεν είναι δικό σας, ενώ μας είχαν υποσχεθεί από το Υπουργείο ότι κάποια στιγμή θα επιδοτηθούν και τα καλοκαιρινά λογολόγια ούτως ώστε να γίνουμε ανταγωνίσιμοι κι εμείς έναντι άλλων προορισμών. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω σε αυτό, επειδή πριν να συζητήσουμε με τον κύριο Κουκουλάκη, νομίζω πρέπει να ήταν ένα γενικό γραμματέα που επισκεφθήκαμε τότε, και μου είχε πει ότι εμείς δίνουμε ένα ύψος επιδότησης. Αυτό όμως αφορά εσάς και τον πλειοκτήτη. Αν μπορούμε να μετακυλήσουμε, υπήρχε στο παρελθόν, δύο επιδοτούμενα δρομολόγια, ούτως ώστε να ξέρει ο επισκέπτης ότι μπορώ έστω δύο φορές την εβδομάδα, που δεν είναι και τόσο στην κίνηση τόσο σημαντικά αυτές οι μέρες, εσείς ξέρετε καλύτερα παρακολουθώς, αν μπορούμε να μετακυλήσουμε στο καλοκαίρι, υπήρχε στο παρελθόν, βλέπω είναι ο κυβέρνητος Ελληνικής. Γιώργο, νομίζω ότι ήταν ένα δύο μέρες επιδοτούμενα κάποτε, στο καλοκαίρι μέσα. Κυρία, και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Με σύνδεση την Καμάνα εννοείται.
1: Όχι, με σύνδεση Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκη. Σύνδεση, αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό για κάποιους που...
3: Να υπενθυμίσω, ότι αυτό έγινε το καλοκαίρι το 2020 στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης προκήρυξης τότε, όπου προβλέπηκε η επιδότηση για την Λίμνο, έγινε μέσα και το κομμάτι της Αμοθράκης. Αλλά ήταν στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης επιδότησης τότε.
1: Το ερώτημα είναι αυτό, αν μπορούν να μετακινηθούν και τέτοιοι, θα ήταν πάρα πολύ καλό για τη Αμοθράκη, για κάποιους ανθρώπους που έρχονται ξανά από τη Σαμισή και θα μπορούσαν να μεταφερθούν με αυτά τα δύο, να τα έχουν επισημάνει και να φροντίζουν να έρχονται με αυτά τα δρομολόγια. Ερώτημα, μπορούμε να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε και σε εσάς θα φέρει περισσότεροι ανθρώπους που δεν θα έρχονταν έτσι και αλλιώς θα τα προτιμήσουν και θα τα επιλέξουν. Και σε εμάς φυσικά θα δώσει την ελευθερία να μπορούν έστω με δύο επιδοτούμενα να έρθουν στο ίδιο. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
3: Νομίζω και επαναλαμβάνω, διορθώστε με και τελειώνω την κλίμα. Λοιπόν, στα πλαίσια της τρέχουσας σύμβασης και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, τα αιτήματά μας προς την εταιρεία είναι ανακοίνωση δρομολογίων πρόσθετων για το υπόλοιπο διάστημα, τουλάχιστον της πολύ υψηλής, στις εβδομάδες πολύ υψηλής ζήτησης. Δεύτερο, τη σταδιακή αποκλιμάκωση το Σεπτέμβριο, να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στα χειμερινά δρομολόγια. Το τρίτο είναι η ενσωμάτωση στην διαφημιστική σας καμπάνια υπαρκώς και για τη Σαμοκράκη, υπάρχει και για το μέρος της Σαμοκράκης. Εγώ θα προσθέσω πόσο που γραπτώ και στο ηλεκτρονικά μέσα και στα μέσα τα ηλεκτρονικά. Και καρτών, αυτό το οποίο ακούστηκε περί... Και ένα σημαντικό ακόμα να προσθέσω, η επαφή με τα πρακτορία έδωσε μια διέξοδος κάποιες μέρες, ενώ εσείς ισχυρίζεστε ότι αυτό δεν υφίσταται. Δεν τους παρακαλούμε αυτό, αν είναι τεχνικό θέμα του συστήματος ή οτιδήποτε, για να είναι κρίμα να ακυρώνονται θέσεις, να μην διαβρώνεται κάποιος.
0: Αυτά λοιπόν ακούστηκαν σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο νησί της Αμοθράκης με θέμα τη συγκοινωνία του νησιού με τη Λίμνο και την Αλεξανδρούπολη κυρίως και τον Αϊστράτη κάθε Σάββατο βράδυ. Παρουσία του εκπροσώπου και πλειοκτήτη της εταιρείας που έχει το αδωμάτιο της Κοραής, του κυρίου Παναγιωτάκη. Είχε πάρα πολύ, όπως είπαμε, ενδιαφέρον αυτή η σύσκεψη. Τέθηκαν τα θέματα αυτά στο τραπέζι αυτού του διαλόγου και από εκεί και έπειτα περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς εξέλιξη θα έχουμε με αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και, όπως είπαμε, 31 εβδόμου θα εξεταστεί η ένσταση που έκανε η εταιρεία Adamantios Corais, η οποία θέλει να ακυρωθεί. Το αποτέλεσμα της γνωμοδοτικής επιτροπής που έδωσε τη γραμμή σε πλοίο του εφοπλιστή Ηλιόπουλου, ενώ το Σεπτέμβριο θα έχουμε την οριστική απόφαση γύρω από αυτό το θέμα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με διάφορους φορείς για το πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα στον τουρισμό εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Οι τοποθετήσεις που μας έκαναν παρουσίασαν πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς αναφέρθηκαν πάνω σε στοιχεία αλλά και νούμερα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα μιλώντας με την Ελένη Τζαπελίδου, η οποία είναι η πρόεδρος της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης της Αλεξανδρούπολης και η οποία μας έδωσε καταπληκτικά στοιχεία, δηλαδή ότι η πληρότητα στο κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης είναι κλεισμένα τα πάντα μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη γίνονται κρατήσεις και για το ερχόμενο καλοκαίρι. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε η κυρία Τζαπελίδου.
4: Η πληρότητα είναι 100%. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να είχαμε άλλες τόσες θέσεις, θα είχαν καταληφθεί και αυτές. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναμονή σε περίπτωση που κάποιος φύγει, ώστε να έρθει κάποιος που ενδιαφέρεται. Ήδη κάνουν κρατήσεις για του χρόνου, που αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες κάνουν πιο ελκυστικό το κάμπινγκ μας. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι τους παρέχουμε ασφάλεια με security, δύο βάρδιες, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους, γιατί όπως ξέρετε στο κάμπινγκ έρχονται οι περισσότερο οικογένειες. Επίσης έχουμε την ασφάλεια και δίπλα στην Πλάζεότ, έχουμε γαλάζια σημαία που είναι η ίδια παραλία, έχουμε δίπλα ναυαγοσώστη, η απόσταση από το κέντρο είναι μόνο 800 μέτρα, έχουμε θερινό κινηματογράφο, έχουμε σούπερ μάρκετ μέσα στο κάμπινγκ, έχουμε και ταβέρνα. Επομένως, κάποιος που δεν θέλει να απομακρυνθεί από τον χώρο του, βρίσκει τα πάντα. Επομένως, είναι ένα πλήρες πακέτο παροχής υπηρεσιών προς τους κατασκηνωτές και αυτό πιστεύω ότι το σύνολο όλων αυτών κάνει το κάμπινγκ μας να είναι τόσο ελκυστικό.
5: Μέχρι πότε είναι αυτή η πληρότητα 100%?
4: Μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Και όπως σας είπα και πριν, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον να κλείσουν από τώρα για του χρόνου, τουλάχιστον αυτοί που είναι από το εξωτερικό, από Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, αλλά και Έλληνες βέβαια. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν κατασκηνωτές από την Ελβετία, από τη Γαλλία και από την Γερμανία.
5: Προορισμός η Αλεξανδρούπολη δηλαδή.
4: Ακριβώς, προορισμός, και εγώ φυσικά αυτό που πιστεύω είναι ότι γενικότερα σαν Αλεξανδρούπολη έχουμε μια πολύ μεγάλη εκτόξευση σε τουρίστες και αυτό βέβαια οφείλεται στην πολύ καλή τακτική και στην καλή δουλειά που γίνεται για την προώθηση της Αλεξανδρούπολης, του Δήμου, του ΚΑΜΠ και γενικότερα για όλο το Δήμο.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε η κυρία Τζεμπελίδου, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε, και να περάσουμε να δούμε το τι ακριβώς ποια είναι η άποψη και η τοποθέτηση και των ξενοδόχων της Τράκης. Ο κύριος Παλαγκίδης μας μιλάει.
6: Της Τράκης, είναι μια καλή χρονιά με αυξημένη κίνηση, ακολουθεί και η υπόλοιπη Θράκη, οι πελάτες μας είναι ως γνωστόν από την Τουρκία, από τα Βαλκάνια, κατά 95% ο δικός τουρισμός. Θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί καλά η χρονιά και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα όπως και πέρυσι.
5: Είστε αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια? Πιστεύετε ότι αυτή η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί? Χρειάζεται κάτι που πρέπει να γίνει πλέον?
6: Εντάξει, τον τουρισμό λέμε αυτός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε, ναι, πάντα χρειάζονται και υπάρχει χώρος για βελτιώσεις, για διορθωτικές κινήσεις, κυρίως σε υποδομές, κυρίως σε promotion. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές σε πολύ καλό βαθμό και εμείς ξενοδόχοι φροντίζουμε ώστε τα ξενοδοχεία μας να είναι πάντα αναγκασμένα και σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι από του χρόνου θα πρέπει να βλέπουμε να χτυπάμε κυρίως, να στοχεύουμε σε πελάτες υψηλότερου οικονομικού επίπεδου, να φροντίσουμε ώστε να δοθεί περισσότερη πόρη στην πρόθεση και το κυριότερο να διαφοροποιηθούμε λιγάκι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο μονοσήμαντη η κινητικότητα στην Αλεξανδρούπολη από την Τουρκία, να προσπαθήσουμε να έχουμε επαφή και με άλλες αγορές.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Θράκης, ο κύριος Απόστολος Παλακίδης, και να περάσουμε στον επόμενο, ο οποίος είναι ο Βασίλης Τραζέρας, όπου είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύρου. Να ακούσουμε το τι μας είπε.
7: Αυτή την περίοδο και αυτό το μήνα που διανύουμε είναι φουλ η Αλεξανδρούπολη. Έχει πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, Βούλγαρους. Η Σαμοθράκη έχει πολλούς Ρουμάνους, η Αλεξανδρούπολη έχει πολλούς Τούρκους. Γενικότερα είναι φουλ η σεζόν. Είναι γεμάτα όλα τα καταλήματα. Τι να πω, πάει πολύ καλά το πράγμα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει νομίζω πετύχει.
5: Έχουμε μια πενταετία που έχει αλλάξει η Αλεξανδρούπολη, έχει γίνει τουριστικός προορισμός. Αρκεί με τις υποδομές που υπάρχουν σήμερα να μπορέσει να προξενήσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό?
7: Η Αλεξανδρούπολη είναι ένας προορισμός που μπορεί να τον εμπιστευτεί όποιος θέλει. Είναι οικονομικός, έχει πολλές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βιώνει έτσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις, όπως στις υποδομές, πάρκινγκ, χώρους πρασίνου, περισσότερα έτσι πράγματα να κάνει ο κόσμος. Έχει πορεία η Αλεξανδρούπολη, το πάει καλά και θα πετύχει.
0: Αυτά μας είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, οι αρμόδιοι, αυτοί που είναι εκπρόσωποι φορέων. Να ακούσουμε όμως το τι ακριβώς μας λένε και οι επιχειρηματίες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα τουριστικά καταλήμματα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή τους για το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
8: Είναι κυρίως Τούρκοι επισκέπτες, περισσότερο το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα είναι full season, Ιούλιος, Αύγουστος κτλ. Και η ροή των Τούρκων τουριστών είναι εβδομαδιαία, μηνιαία, μέχρι τέλος Αυγούστου. Και πέρυσι, ας πούμε, που ήταν μια εξαιρετική σεζόν, ήταν και όλος ο Σεπτέμβριος γεμάτος. Γύρω στο 10-15% Βούλγαροι, και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον στη δική μας την παραλία, επισκέπτες από την Ελλάδα και από την Ρουμανία, γενικά από τα Βαλκάνια.
5: Σε σχέση με πέρυσι, πώς πάει φέτος ο τουρισμός?
8: Η εκτίμησή μας είναι ότι είναι μια μέτρια σεζόν, λίγο χειρότερη σεζόν από πέρσι. Προσπαθούμε να εξερευνήσουμε τα αίτια. Οι καιρικές συνθήκες του Μαΐου του Ιουνίου που δεν ευνόησαν. Οικονομική κρίση μεγάλη, η οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλους τους Βαλκάνιους εδώ πέρα τουρίστες που έρχονται στην περιοχή μας. Τις τελευταίες όμως μέρες, τελευταίο δεκαήμερο, δείχνει, ας πούμε, η σεζόν μια δυναμική, και ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα κενά που χάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ένας από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε μια παραλία της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε και άλλες απόψεις όμως που καταθέσαμε από κάποιον εργαζόμενο, ο οποίος, να ακούσουμε τι μας είπε.
9: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε λόγω καιρού κακά, γιατί μας είχε κάποιες βροχούλες μέσα στον Ιούνιο. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, ανέβηκε αρκετά ο κόσμος, ανέβηκε αρκετά ο τουρισμός.
5: Οι πελάτες σας από πού είναι?
9: Κατά 70% είμαστε Τούρκοι. Μετά χωρίζεται σε υπόλοιπα ποσοστά Βούλγαρους, Έλληνο-Γερμανούς, Έλληνο-Ολλανδούς, Ελβετούς. Γενικά έχουμε μάζα κόσμου από όλη την Ευρώπη.
5: Και όσο πηγαίνουμε προς τον Αύγουστο, θα πηγαίνουν καλύτερα.
9: Θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έτσι θεωρώ.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε και ένας εργαζόμενος που βρίσκεται στην εστίαση σε κάποιο beach bar της Αγίας Παρασκευής της Μάκρης. Να έρθουμε και λίγο πιο κοντά προς τη Χιλή. Συναντήσαμε και εκεί έναν επιχειρηματία. Να δούμε τι μας είπε ο Ανδρέας για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στη δικιά του επιχείρηση.
10: Λοιπόν, στην περίοδο που μιλάμε αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν λίγο νοχηλικά, θέλω να πιστεύω λόγω του καιρού και όχι κάτι άλλο, αλλά έχει δείξει πλέον ότι η πορεία είναι ανωδική.
11: Και όσο πηγαίνουμε προς τον Αύγουστο?
10: Θα ανεβαίνει κι άλλο, θα ανεβαίνει κι άλλο. Ευελπιστούμε να ανέβει κι άλλο.
11: Από πού είναι ο κόσμος που επισκέπτεται εδώ τις παραλίες της Χίλης?
10: Εξανατολάσσει, μιλάμε για τους Τούρκους και μιλάμε για τους Φίλιππους και τους Βούλγαρους από βόρεια. Κυρίως από εκεί. Εμφανίστηκαν και οι Ρουμάνοι, όσο να είναι, αλλά μέχρι εκεί.
11: Προοπτικές, αισιόδοξοι.
10: Θέλουμε να είμαι αισιόδοξοι. Θέλουμε να είμαι αισιόδοξοι, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. Ευελπιστούμε κάτι καλύτερο.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Τα πρώτα σημάδια αρχίζουν πλέον να φαίνονται να είναι κάπως καλύτερα από αυτά που ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες, όπου και οι καιρικές συνθήκες βέβαια δεν επέτρεψαν τον κόσμο να έρθει να επισκεφθεί την περιοχή, να μπορέσει να γνωρίσει από κοντά όλα αυτά εδώ τα πράγματα, δηλαδή να γνωρίσει τις παραλίες, να γνωρίσει αυτήν την οργανωμένη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις παραλίες της περιοχής με τα beach bar, τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε πως σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
12: Yeah. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξεων, εξεύσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
12: ο καιρός.
13: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟΜ, την ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε διακοπή ρεύματος σε 16 χωριά της ορεινής Ροδόπης έχει προβεί από τις 8.30 ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Στη συγκεκριμένη διακοπή θα διαρκέσει ως 12.30 στα χωριά Καλυντήριο, Άρδια, Άνω Δροσινή, Δρανιά, Κάτω Δροσινή, Κάρδαμος, Κύμη, Κάτω Βρυσίνη, Κόβαλος, Ραγάδα, Εσοχή, Μυρτίσκη, Καλύβια και Άνω Βρυσίνη και ως τις 2 το μεσημέρι στα χωριά Δρύμη και Σαρακινή. Το ρεύμα και στις 2 περιπτώσεις θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό τα δίκτυα και οι καταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδική γέφυρα του ποταμού Λύσου επί της παλιάς του Εθνικής Οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης εφαρμόζεται σήμερα και θα εφαρμοστούν αύριο από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο απόκρισης της γέφυρας στους κραδασμούς των διελεύσεων και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται να αλλάξει αμφίδρομα στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Το ίδιο θα ισχύσει και την 5η 23 Ιουλίου στη γέφυρα στα όρια των ομών Ροδόπης και Εύρου της ίδιας οδικής αρτηρίας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ψηλός. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες το επόμενο διάστημα. Αυτό διαμηνύει προς τους πολίτες η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου και απευθύνει προς το κοινό ισχυρή σύσταση ευαισθητοποίησης, συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα και εγρήγορσης για την πιθανότητα εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Σε 938 ελέγχους και στη βεβαίωση 39 παραβάσεων προχώρησαν κατά το χρονικό διάστημα από 13 ως 19 Ιουλίου αστυνομικοί των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής Δημή Χρήση Κράνους, η οποία αποσκοπεί στη σταδιακή καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις οδηγούς δικύκλων, 14 παραβάσεις οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, μία παράβαση σε επιβάτη δικύκλου και μία παράβαση σε επιβάτη ηλεκτρικού πατινιού. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξή του θα συνεδριάσει αύριο 22 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Μεταξύ άλλων θα εισαχθούν προς συζήτηση τα θέματα της έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Φαναρίου, της έγκρισης ή μη της παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην κοινότητα Γρατινής στην εταιρεία Αιωλική Λύρα και της εκτέλεσης αυτοτελών παρεμβάσεων προς όφελος της δημοτικής κοινότητας Γρατινής, της παραχώρησης ή μη αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στη θέση αεροδρόμιο του αγροκτήματος Κοσμίου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την απονημία Νέο Αεροδρόμιο και τον επανακαθορισμό ή μη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και της έγκρισης ημί του στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας και επιχειρησιακής δράσης της. Κύκλο παρουσιάσεων αναπεριφερειακή ενότητα του έργου της διοίκησης μέχρι τούδε ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως τονίζει. Η πρώτη παρουσίαση έγινε χτες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ακολουθούν οι παρουσιάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μεθαύριο 5η 23 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης την Παρασκευή 24 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την άλλη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έναν ημεδαπό συνέλαβα στην Ξάνθη αστυνομική του τοπικού τμήματος τροχέας. Ο συλληφθής εντοπίστηκε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και βρισκόμενος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Με μια μικρή αναγκαστική καθυστέρηση σήμερα και απολογούμαστε και αυτό. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 98,1 ή στους 91,2 μεγάκυκλους των FM και ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Βέβαια, πιθανότατα, πολλοί από εσάς, όχι πιθανότατα, σίγουρο είναι, το γνωρίζουμε, μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου rteco.gr. Είναι ο ιστοτόπος όπου βρίσκεται όλα τα web radios, όλα τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, ραδιοφωνικά κανάλια, θεματικά της ελληνικής ραδιοφωνίας, πληθώρα μουσικών επιλογών για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα του 24ωρου και επίσης 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και όλα αυτά πάντα με την σφραγίδα και με την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και συνδιαμορφώνετε αυτήν εδώ την εκπομπή με πολλούς και διάφορους τρόπους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Δεν έχουμε κάποιον ή κάποια να πούμε χρόνια πολλά σήμερα, δεν εορτάζει κάποιο συγκεκριμένο όνομα, μολονότι το εορτολόγιο γράφει ότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Ακακίου Γεωργίου, Ευγενίου Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου Ματθαίου και Τροφίμου, καθώς και τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Τα φαρμακεία μας για σήμερα ως τις 3.30 όλα τα φαρμακεία κανονικά ανοιχτά, έτσι. Δεν έχει απογευματινή ζώνη σήμερα. Στο χειμερινό ωράριο της Τρίτας και της Πέμπτας είναι ανοιχτά τα φαρμακεία. Στο θερινό είναι μόνο τις Πέμπτες. Επομένως σήμερα ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα ανοιχτά, και από τις 3.30 ως τις 8 2 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά. Το φαρμακείο Καραγιάννη στη Δημοκρίτου 1 με τηλέφωνο το 253 10 71 006, και το φαρμακείο Γεράρδη στη Βασιλέως Γεωργίου 6 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 2 0 0 0 4, 20.004, έτσι. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Μουράτ Μουσταφά στην οδό Ανδρούτσου 26, τηλέφωνο 253 10 2 97 17.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 3 και θα πάει από παραλιακή ζώνη Ξελαγανής, Μαρόνιας, Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές προφήτη Ηλία. Στην Ξάνθη δεν έχουμε ούτε και σήμερα δρομολόγιο, από αύριο ξεκινάνε ξανά. Και να πούμε ότι η διακοπή ρεύματος που έχει σημειωθεί από τις 8.30 περίπου στα χωριά Καλλιντήριο, Άρδια, Άνω Δροσινή, Δρανιά, Κάτω Δροσινή, Κάρδαμο, Κίμη, Κάτω Βυρσίνη, Κόβαλο, Ραγάδα, Εσοχή, Μυρτίσκη, Καλύβια και Άνω Βυρσίνη θα διαρκέσει ως τις 12.30 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ, ενώ η διακοπή που επίσης ξεκίνησε στις 8.30 στα χωριά Δρύμη και Σαρακινή θα διαρκέσει ως τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ εκτελεί εργασίες συντήρησης των δικτύων του, γι' αυτό και προβαίνει σε αυτές τις διακοπές ρεύματος. Βέβαια το ρεύμα και στις 2 περιπτώσεις ίσως επανέλθει και πριν από τις προκαθορισμένες ώρες, επομένως δίκτυα και καταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή ας τους ελέγξουν, ας αν περιστρέφονται όπως και πριν.

μας δρόσισε για τα καλά χθες τη νύχτα, ο καιρός. Ένα σύστημα έτσι καταιγίδων σάρωσε όλη σχεδόν την ακτογραμμή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο, και όχι μόνο την ακτογραμμή και τα παραλιακά σημεία, αλλά και τα ενδότερα παιδινές περιοχές, αλλού πιο δυνατά, αλλού λιγότερο δυνατά. Έβρεξε πολύ σε κάποια σημεία, φύσεξε πολύ δυνατός αέρας σε κάποια σημεία, παραδείγματος χάρη στην παραλία Φαναρίου Αρρωγής έχουν γίνει ζημιές, έχουν ξυλωθεί ομπρέλες, έχει γκρεμιστεί πύργος του Ναυαγοσώστη, έχουν παρασυρθεί ομπρελοξαπλώστρες και υποδομές των αναψυκτηρίων, των beach bars εκεί στην περιοχή, προκλήθηκαν ζημιές. Τώρα εντός των αστικών νηστών δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, σοβαρές ζημιές. Έριξε αρκετό νερό, φύσηξε πολύ δυνατά. Τώρα αυτό είχε προβλεφθεί ή πέρασε ξαφνικά? Δεν το είχαμε δει νομίζω, αλλά έτσι είναι ο καιρός, κάνει τα δικά του. Από τη μια δρόσησε, από την άλλη έκανε και ζημιές. Είναι αυτό που λέμε, το καλοκαίρι, πλέον τα καλοκαίρια, αυτό ψάχνουμε να βρούμε, πότε θα κάνει μπόρες ώστε να προφυλαχθούμε, να πάρουμε προληπτικά μέτρα για να μην γίνουν ζημιές. Πέρα από το γεγονός ότι παρακολουθούμε τις υψηλές θερμοκρασίες για τη μάστιγα του καλοκαιριού που είναι οι πυρκαγιές, έτσι. Εντάξει, το μείζον είναι ανθρώπινη ζωή να μην απειληθεί. Δεν έχουμε ευτυχώς κάτι τέτοιο, ούτε κάποιους τραυματισμούς, δεν έχουν αναφερθεί τέτοια πράγματα. Ζημιές έγιναν όμως. Κάποια πανηγύρια χάλασε ο καιρός εχθές. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, είπαμε, ο καιρός κάνει τα δικά του και δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί του. Κάποιοι επαγγελματίες όμως υπέστησαν ζημιές. Ας πούμε στην περιοχή μας, όπως είπαμε εκεί, στο Φανάρι, οι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες των beach bars πρέπει να έπαθαν ζημιές οι άνθρωποι. Τώρα, ο καιρός σήμερα πάλι αναμένεται έτσι καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια, έθριος, χαμηλότερη θερμοκρασία, επηρεασμένος μάλλον ο υδράργυρος από το πέρασμα των καταιγίδων των χθεσινών βραδινών. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα είναι στην κίτρινη ζώνη, φίλες και φίλοι, δηλαδή στην υψηλή ζώνη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κεντρική Ελλάδα, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, η Μισή, η Κρήτη, η Δωδεκάνησα, Θεσσαλονίκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Εύβοια, Αττική, μπλε ουσιαστικά είμαστε εμείς, μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, η Χαλκιδική και η Δυτική Κρήτη, στη μέση επικινδυνότητα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ας έχουμε το νου μας, παιδιά, ας είμαστε σε εγρήγορση. Βέβαια η περιοχή μας εδώ βράχει και πολύ εχθές, άρα εντάξει, απομειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Έτσι, έχει βγάλει και μία σχετική ανακοίνωση, είπαμε, η πυροσβεστική υπηρεσία, η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Ροδόπης. Καλό είναι, έτσι, ας την ξαναρίξουμε μία ματιά. Πού την έχω, εδώ. Είναι ένα μήνυμα προς τους πολίτες, το οποίο μας λέει ότι οι συνθήκες το επόμενο διάστημα αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Είναι υπαρκτός, εξακολουθεί να είναι ο υπαρκτός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Καλό είναι έτσι να τα διαβάζουμε αυτά, να ανατρέχουμε στις ανακοινώσεις αυτές, να λαμβάνουμε ξανά και ξανά τις συμβουλές, δεν πειράζει, τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι έτσι να τα αφομοιώνουμε επανάληψη
είναι, λέει, μήτρη πάσης μαθήσεως, έτσι. Τώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει πάλι κάποιες βροχούλες στην Κομοτηνή, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, γιατί και άλλες φορές έδινε, αλλά είναι πιθανώς είναι οι βροχούλες οι ψεσινές. Εντάξει, μπορεί να ξαναβρέξει, τι να πω. Από τα καιρικά νέα, Θράκης, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανανεωμένη, επικαιροποιημένη καιρική εκτίμηση. Τα παιδιά ασχολούνται τώρα με το χθεσινοβραδινό φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ηλιοφάνεια, καλοκαιρινός καιρός, όχι καύσωνα, δεν έχουμε καύσωνα στην περιοχή μας, αυτό είναι το καλό. Και καλή δύναμη σε αυτούς που έπαθαν ζημίες, γιατί έπαθαν ζημίες τα παιδιά εκεί, οι επαγγελματίες, στα beach bar του Φαναρίου, έπαθαν ζημίες. Καλή δύναμη.

Να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και στην Ορεστιάδα, η οποία είναι συντονισμένη μέσω της ΕΡΤ Ορεστιάδας με το πρόγραμμά μας. Αγαπάμε Ορεστιάδα, την έχουμε στην καρδιά μας. Πολλά μπορούμε να πούμε για την Ορεστιάδα. Ίσως μια μέρα έτσι κάνουμε λίγο zoom με τους συναδέλφους στα της Ορεστιάδας. Τώρα, συνεχίζοντας να πούμε ότι έρχεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ψηφίζεται σήμερα η απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους κάτω των 17 ετών και συνάμα ψηφίζεται και η υποχρέωση ασφάλισης τους από τους ιδιοκτήτες τους. Λοιπόν, εντάξει, ο στόχος είναι προφανής, έτσι, η οδική ασφάλεια, η μείωση των ατυχημάτων. Επίσης, προβλέπονται ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι, πάντα έτσι, γι' αυτό μιλάμε, σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρώο ηλεκτρονικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Επομένως, το σημαντικότερο είναι αυτό, έτσι, ότι απαγορεύεται, θα απαγορεύεται, μετά τη σημερινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικα άτομα κάτω των 17 ετών και ότι οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να τα ασφαλίσουν. Είναι ένα πλαίσιο κάποιων μέτρων που αποσκοπεί, έτσι, στην απομείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν και δυστυχημάτων που έχουν συμβεί με τα πατίνια. Δυστυχώς έχει χαθεί κόσμος με το πατίνι, το ηλεκτρικό, έχουν σκοτωθεί κάποια παιδιά. Είπαμε ότι σε κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι ήδη απαγορευμένη η κυκλοφορία του εδώ και πάρα πολύ καιρό, του ηλεκτρικού πατινιού. Θεωρείται κακή επιλογή βιώσιμης κινητικότητας και εννοείται επικίνδυνη καταρχάς για τον χρήστη, για τον αναβάτη του ή τους αναβάτες του, γιατί βλέπουμε και δύο και τρία άτομα πάνω στα πατίνια, και φυσικά για τους υπόλοιπους που κινούνται πέριξ των πατινιών. Ναι ρε παιδιά, τώρα δεν είναι ασφαλές το πατίνι. Δεν είναι ασφαλές. Αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Έχει μικρά ροδάκια. Δεν έχει κέντρο ισορροπίας τέτοιο που μπορείς να το ελέγξεις εύκολα. Εδώ με τα ποδήλατα πιτσιρικάδες πέφταμε και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πόσο μάλλον με το πατίνι που αναπτύσσει και ταχύτητα. Φαντάζομαι μέσα στο νομοσχέδιο θα υπάρχει και υποχρεωτικό. Όχι, με συγχωρείτε. Η υποχρεωτικότητα χρήσης κράνους υπάρχει ήδη, έτσι κι αλλιώς. Εξάλλου κάθε μέρα πέφτουνε καμπάνες, πέφτουνε πρόστιμα για μη χρήση κράνους, τόσο σε χρήστες πατινιών, όσο και σε χρήστες δικύκλων. Είναι η εκστρατεία της τροχέας της ελληνικής αστυνομίας, μηδενική ενοχή στη μη χρήση κράνους. Καλά πάει, βγαίνουν και στατιστικά. Τώρα πρέπει να έχει συμπληρωθεί χρόνος, να δούμε λίγο τα στατιστικά. Το θέμα δεν είναι ότι πάει καλά. Πάει καλά υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι σταδιακά συμμορφώνεται το κοινό, αλλά όχι θεαματικά. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, μετά από έναν χρόνο εφαρμογής αυτής της εκστρατείας της τροχέας, η οποία ρίχνει καμπάνες, εφόσον υπάρχουν ακόμη πολίτες, συμπολίτες μας που δεν χρησιμοποιούν κράνος, νομίζω ότι κάτι λέει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε προσεχώς.
Πάντως, σήμερα ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και η υποχρεωτική ασφάλισή τους από τους ιδιοκτήτες τους. Καλό μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Να δούμε τα αποτελέσματά του.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. You are my only one desire, my fire. I, your smile makes me wanna dance, that's right.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τους φίλους καβαλιώτες και τις φίλες καβαλιώτισσες, διότι μετά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει συντονιστεί μαζί μας και η ΕΡΤ Καβάλας. Επομένως είμαστε μια μεγάλη παρέα, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα, τούτη την ώρα στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και στην Ορεστιάδα και στην όμορφη Καβάλα. Ναι, σωστά, στους συναδέλφους εκεί, στους τεχνικούς, που χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να γίνει αυτή η σύζευξη, έτσι. Έχουμε πολύ καλούς τεχνικούς, τους καλύτερους. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα όμως, φίλες και φίλοι, την θεματολογία μας, συνομιλώντας τηλεφωνικά. Είπαμε να έρθει εδώ στο στούντιο, αλλά είναι στο χωριό του, το οποίο το λατρεύει, στην Ξυλαγανή Ροδόπης. Έχει προγραμματισμένο να κατεβεί Κομωτινή το απόγευμα, επομένως είπαμε να βγούμε τηλεφωνικά. Ποιος είναι? Είναι ένας άνθρωπος τον οποίον επίσης οι Κομωτινέοι τον αγαπούμε πάρα πολύ, διότι και αυτός αγαπά την Κομωτινή, τη Ροδόπη, τη Θράκη και συνεπακόλουθα αγαπάει όλους τους συντοπίτες του και τους εκπροσωπεί, τους αντιπροσωπεύει, τους πρεσβεύει επάξια. Όχι μόνο εντός ελληνικών συνόρων αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων. Είναι ένας μουσικός, ένας σολίστας της κιθάρας, ένας μουσικοσυνθέτης, ο οποίος εάν εκμεταλλευόταν ή αξιοποιούσε όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, μία από τις πολλές ευκαιρίες που του δόθηκαν να φύγει από τον τόπο του και να δραστηριοποιηθεί π.χ. στην Αθήνα ή π.χ. στο εξωτερικό, σίγουρα η καριέρα του θα ήταν άλλη. Όμως αυτός, ταπεινός, σεμνός, με αγάπη για τον τόπο του, έχει συνειδητά παραμείνει εδώ, στην περιοχή μας, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, και με το ανήσυχο έτσι μουσικό μυαλό του και την συνθετική του δημιουργικότητα, παράγει εδώ μουσικά δημιουργήματα. Κάποια από αυτά παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη Γερμανία, οποία τιμή για όποιον καλλιτέχνη αναγνωρίζεται διεθνώς η δουλειά του. Ο λόγος για τον Δημήτρη Σβιντρίδη. Μαέστρο μου, καλή σου μέρα, μεγάλη μου χαρά που σε έχουμε στο τηλέφωνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, έκανες ένα τρομερό πρόλογο. Νομίζω πρέπει να αποχωρήσω, τα είπες όλα.
0: Μαέστρο μου, είναι λόγια πηγαία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για λόγια με τα οποία συμφωνεί ο κάθε Κομωτινέος που τυχαίνει να κουβεντιάζω, όταν τυχαίνει να συμβαίνει αυτό, για σένα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτά που είπα.
1: Ευχαριστώ πολύ και είμαι χαρούμενος που εκπνέω αυτή την ομορφιά και τη ζεστασιά του λόγου σου και των Κομωτινέων βέβαια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες σήμερα στην ΕΡΤ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς σε ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρεις, γιατί είναι προσφορά αυτό που κάνεις. Τώρα, θα να κάνω εγώ μία εισαγωγή ή θα μας τα πεις εσύ. Μιλάμε για την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του βραβευμένου σου έργου Two Portraits, δύο πορτρέτα, έτσι, στη Γερμανία. Να δώσω έτσι τον τίτλο και εσύ να μας πεις τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι. Καλά έβαλες στην επικεφαλίδα. Ήταν ένας διαγωνισμός, για να καταλάβει και το κοινό, ένας διαγωνισμός σύνθεσης που διεξάγεται από την ορχήστρα του Τίμπιγκεν.
0: Τίμπιγκεν, Γερμανίας.
1: Τίμπιγκεν, Γερμανίας. Μια πόλη με μεγάλη μουσική κουλτούρα, πανεπιστημίου πολύ κατά βάση, συνδεμένη βαθιά με τη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Σαν απλή αναφορά, με 90.000 κατοίκους έχει 30.000 φοιτητές και 7 συμφωνικές ορχήστρες.
0: Τα λέει όλα αυτό.
1: Τα λέει όλα αυτά. Λοιπόν, ήταν ένας διαγωνισμός που διεξήχθη από την ορχήστρα του Τίμπιγκεν, σύνθεσης. Βραβεύτηκε το έργο μου και...
0: Διεθνής διαγωνισμός.
1: Έτσι. Ναι, διεθνής διαγωνισμός. Έργο για ορχήστρα, συμφωνική ορχήστρα.
0: Ναι.
1: Και έτσι παρουσιάστηκε υποχρεώσεις του.
0: Δηλαδή, κέρδισε στον διαγωνισμό το έργο σου. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: εκτός αυτό το πιο ελπιδοφόρο από όλα και χαρούμενο γεγονός είναι ότι παίζεται ζωντανά από την ορχήστρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να βρεις μια τέτοια τεράστια ογκώδης ορχήστρα,
0: ναι,
1: 60 ατόμων και να σου παίξει ένα έργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Γερμανία μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά
0: ναι,
1: στην Ελλάδα αυτό ήταν το σημαντικό για μένα, γι' αυτό και παρευρέθηκα εκεί και στην απονομή του βραβείου, γιατί έγινε απονομή του βραβείου.
0: Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Και έζησα αυτό το ξεχωριστό μουσικό γεγονός.
0: Μπράβο.
1: Μαζί με Έλληνες και με Γερμανούς. Βέβαια ο μαέστρος ήταν Έλληνας που ζει στο Βερολίνο, ο Σιμεάν Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: που είναι και μάστρος της ορχήστρας εδώ και 13 χρόνια, από ό,τι μου είπε. Συνυπήρχαν όμως μαζί με το έργο.
0: Άρα λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, το έργο εκτελέστηκε, παίχτηκε από μία από τις, πώς σας είπαμε,
1: Επτά. Μία... Τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό το νούμερο μου αναφέρεται.
0: Ναι, ναι, ωραία. Άρα μία από αυτές τις συμφωνικές ορχήστρες, η οποία επελέγει έτσι από τους διοργανωτές, έπαιξε το έργο σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένη ορχήστρα που διεξάγει κάθε χρόνο 2 διαγωνισμούς σύνδεσης, ένα χειμερινό και ένα καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Πάντα για έργα για συμφωνική ορχήστρα, έτσι.
0: Ναι. Ναι,
1: πάντα,
0: ναι,
1: έργα για συμφωνική ορχήστρα, γιατί, ναι, είναι πολύ σημαντικό να γράψεις μουσική για όλα τα όργανα της ορχήστρας, να έχει διαλόγους, να έχει αρμονία και να φέρει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Συμπληρώνοντας μπορώ να πω ότι εκτός αυτό, μέσα στο πρόγραμμα υπήρχαν 2 κονσέρτα του Johannes Brahms με 2 καταπληκτικούς σολίστες. Ο ένας μάλιστα ήταν και Τούρκος,
0: ναι,
1: Emre Var, έπαιξε το πρώτο κονσέρτο του Brahms και ένας πιθανό Κινέζος Ταϊ Χουάνγκ. Αλλά ήταν τρομερή σολίστ. Πραγματικά είναι,
0: ναι,
1: αυτό που ακούω σε ένα CD. Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: υψηλωτάτου επίπεδου.
1: Υψηλωτάτου, πολύ υψηλωτάτου. Πολύ υψηλωτάτου. Ναι. Επίσης στο Τίμπιγκεν, στο Πανεπιστήμιο Συνέδρου Συναυλιών, είναι μια ξακουστή αίθουσα που κάθε σολίστας ή από τους σολίστες μεγαλύτερους περνούσαν από αυτή την πόλη και μέσα σε αυτή την αίθουσα που παίξαμε κάποτε κάποιες χρονιές έδινε και ο διάσημος βιολοντσελίστας ο Ροστροπόβιτς, ο Ρώσος διάσημος τσελίστας ο Ροστροπόβιτς. Ήταν για μένα ακόμη ένα πιο ιδιαίτερο σημείο,
0: ναι,
1: αυτό το να βρίσκουμε σε αυτή την αίθουσα.
0: Καλλιτεχνικό
1: σημείο, ναι.
0: Η καλλιτεχνική ιστορικότητα του χώρου φορτίζει τη στιγμή περαιτέρω, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και την αναδεικνύει και της προσδίδει και υπεραξία.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ ωραία τα λες Γέννη. Οι συναυλίες ήταν 2, μπορώ να πω, ήταν μια στο Ντίμπιγκεν και μια στη Στουτγκάρδη.
0: Δυο φορές παίχτηκε το έργο, δηλαδή σε 2 διαφορετικές πόλεις.
1: Ναι, σε 2 διαφορετικές πόλεις. Στη Στουτγκάρδη παίχτηκε στην εκκλησία του Αγίου Λεωνάρδου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι μεταφράζει στα ελληνικά. Ναι. Είναι μια από τις δεύτερες παλαιότερες εκκλησίες της πόλης και η πρώτη της δημιουργική εικόνα, έτσι έγινε γύρω από ό,τι έχω δει, γύρω στο 1334.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και επεκτάθηκε μετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας πολύ όμορφος χώρος, γιατί ταιριάζει πολύ με τα μουσικά γεγονότα. Γίνονται μάλιστα εκεί αρκετές συναυλίες όλη την περίοδο του χρόνου. Δίνει πιο πολύ όμορφη αξία μέσα στη μουσική και πολύ ωραίο ηχόχρωμα, γιατί ο θόλος της εκκλησίας,
0: ναι,
1: πάλι το ήχος και δημιουργεί ένα ωραίο χρώμα περιγραφής των οργάνων.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε τι μας λες, αλλά αλλιώς να το αντιλαμβάνεσαι εξ αποστάσεως και αλλιώς να είσαι εκεί και να το βιώνεις.
1: Αλλιώς, ναι,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Μαέστρο μου, αυτές οι συναυλίες έχουν ανέβει κάπου στο διαδίκτυο, έχουν αναρτηθεί κάπου?
1: Έχουν ανέβει, ναι. Από την ορχήστρα. Έχω ανεβάσει και εγώ στο προφίλ μου αποσπάσματα από τη συναυλία.
0: Στο Facebook.
1: Ναι, στο Facebook. Προφίλ, ναι. Βέβαια, στο YouTube που έχει ανεβεί είναι όλη η συναυλία. Και δεν μπόρεσα να απομονώσω το δικό μου έργο, γιατί προσπάθησα να κάνω κάτι σαν κόπη, αλλά είναι ανεβασμένη. Και
0: στο YouTube το δικό σου εννοείς ή...
1: Όχι. Στο YouTube γενικά.
0: Δηλαδή να πληκτρολογήσουμε two portraits, σβιντρί, ή όχι
1: κάπου. Υπάρχει ένας άλλος σύνδεσμος,
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι.
1: να το στείλω. Που έχει όλη τη συναυλία, ανέβηκε πριν μια εβδομάδα, δε, μέσα μετά που ολοκληρώθηκε το κόνσερτ. Εγώ πήρα κάποια πλάνα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του κινητού δηλαδή, τα οποία τα έχω παρουσιάσει και στο Facebook.
0: Ωραία. Τώρα, επειδή ξέρω ότι δεν κάθεσαι ποτέ, δεν ξεκουράζεσαι, δεν, πάντα είσαι, πάντα κάτι σκέφτεσαι.
1: Πάντα κάτι, ναι.
0: Τι έχεις στα σκαριά?
1: Στα σκαριά έχω μια πολύ σημαντική πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης.
0: Ναι.
1: Από τη συνάδελφο Στέλλα Ντίγκοβα.
0: Ναι. Αυτή τη θυμόμαστε από το Φεστιβάλ Κιθάρας.
1: Από το Φεστιβάλ Κιθάρας, ναι.
0: Ναι.
1: Όπου το Σεπτέμβριο είμαι καλεσμένος στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης να κάνουμε μια παρουσίαση του βιβλίου μου που έχω εκδώσει, τις 25 σπουδές για κιθάρα, και θα γίνει και ένα μικρό κόνσερτ και θα κάνω και μια μικρή διάλεξη στους φοιτητές για τον τρόπο σύνθεσης και που θέλει να μας οδηγήσει αυτό το βιβλίο που είναι εμπνευσμένο.
0: Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει για το βιβλίο σου, αλλά με την ευκαιρία ξαναπες μας λίγο τι πραγματεύεται.
1: Είναι ένα βιβλίο που δομείται από 25 σπουδές. Έχει εκδοθεί από τον Φίλιππο Νάκα, πολύ σημαντικό.
0: Όταν λέμε 25 σπουδές...
1: 25 σπουδές για κιθάρα. Mm-hmm. Για μαθητές. Είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο για μαθητές από τις μικρές τάξεις μέχρι τις προχωρημένες, δηλαδή τις τάξεις μέσα, και λίγο μπορεί να πιάσει και ανωτέρα ίσως.
0: 25 στάδια, στο πούμε.
1: 25 στάδια, ναι. Το οποίο το σημαντικό για μένα είναι ότι θέλω να οδηγήσω ηχοχρωματικά το μαθητή σε νέα επίπεδα μουσικών γεγονότων, ώστε να πλησιάζουν τη μουσική του 20-21ου αιώνα.
0: Και μιλάμε πάντα ως μοτίβο, ως βάση, την κλασική μουσική, έτσι?
1: Την κλασική μουσική, και πολλές σπουδές είναι εμπνευσμένες από τους ρυθμούς, από τους ελληνικούς ρυθμούς, έτσι?
0: Μάλιστα, δηλαδή, ναι. Παραδοσιακούς.
1: Τα 7-8, τα 9-8,
0: ναι.
1: Και επηρεασμένο από Λάτιν ηχοχρώματα και από τζαζ. Αλλά με βλέπεις να οδηγήσω το μαθητή να συνδεθεί με τα πιο φρέσκα ηχοχρώματα, και έτσι αυτό γίνεται σταδιακά.
0: Ναι.
1: Χωράει σταδιακά, και γιατί πλέον δεν μπορούμε να ζούμε στον 21ο αιώνα. Βέβαια, φυσικά πρέπει να αφουγκραζόμαστε όλα αυτά που έχουν συμβεί καλλιτεχνικά τον 17ο αιώνα στην κλασική μουσική και στη ρομαντική, αλλά χωρίς να απορρίπτουμε αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε και τις καινούργιες δομές ηχοχρωμάτων. Το θεωρώ απαραίτητο πλέον, γιατί και η τεχνολογία και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη γη, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να συμβούν.
0: Ναι.
1: Και μιας που μιλάμε και για αυτό το βιβλίο, επειδή δημιουργούνται και πολλά προγράμματα τώρα τελευταία για την κλασική κιθάρα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι για τα μουσικά σχολεία εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ό,τι διαβάζω σε ένα πρόγραμμα τελευταία που έχει δημιουργηθεί από κάποιους συναδέλφους, αφουγκράζουν πολύ, χωρίς να είναι λάθος, έτσι, αφουγκράζουν πολύ την εποχή του ρομαντισμού και της κλασικής, δηλαδή δίνουν τα 80%
0: ναι.
1: εκεί και το 20%-15% παραπέμπει λίγο ίσως προς τη σύγχρονη μουσική. Εννοώντας βέβαια και σύγχρονη μουσική, δεν εννοώ τη μουσική που την ακούς και δεν καταλαβαίνεις κάτι, έτσι. Ναι. Γιατί με τι εννοώ ότι δεν καταλαβαίνω κάτι αυτό που το ακούω. Ναι, υπάρχουν και τέτοια είδη μουσικής. Για τον άλλο μουσική, ναι. Μουσική ίσως του Σέμπερτ λίγο.
0: Ναι. Άρα λες ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο ισορροπημένη κατανομή.
1: Πλέον, ναι, εγώ νομίζω πλέον, γιατί ζώντας αυτή την εποχή, ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούμε και ναι. Οι μαθητές όλων των μουσικών σχολείων και των ουδείων θα πρέπει να γνωρίσουν καλύτερα αυτό το είδος της μουσικής, σιγά σιγά, με απλά βήματα. Mm-hmm. Να μην μένουμε δηλαδή στο παρελθόν χωρίς να το καταργούμε, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ναι.
1: Νομίζω είναι απαραίτητο.
0: Ναι. Μαέστρο, μια και σε έχουμε έτσι στην παρέα μας και δεν είμαι πρόχειρος εγώ, να κάνουμε λίγο έτσι μια αναδρομή στην πορεία σου και στα δημιουργήματά σου και στις διακρίσεις σου. Τα βασικά, είναι πολλά, ξέρω. Τα βασικά, έτσι να θυμηθούμε ποιος είναι ο Δημήτρης Βιντρίδης, γιατί αξίζει τον κόπο.
1: Πρέπει να κάνω αναφορές, δηλαδή, αν θυμάμαι αρκετές.
0: Ασχολείσαι από τη γέννα σου, νομίζω, με την κιθάρα.
1: Ναι, από το δημοτικό, από έκτη δημοτικό, ίσως να ξεκίνησα, ναι, κάπου εκεί.
0: Τα σημαντικότερα έργα έτσι, που έχεις συνθέσει και έχεις εκδώσει και έχουν διακριθεί, να το θυμηθούμε λίγο.
1: Τα σημαντικότερα έργα. Τα σημαντικότερα έργα είναι οι 10 θερκιώτικοι χωροί, για έγχορδα, τα οποία οι 7 έχουν καταγραφεί και όλο σε CD.
0: Αυτό το CD που μπορεί να το βρει κάποιος, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Νομίζω πλέον είναι συλλεκτικό CD, δεν κυκλοφορεί εμπορικά. Έγινε με την επιχορήγηση του Δήμου και με την Νατάσα Λιβεριάδου.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν στο
0: ΔΚΠΑΚ, Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Πολιτισμού.
1: Βγήκαν κάποια 500 αντίτυπα, τα οποία θα τα διαχειριζόταν ο Δήμος. Τώρα έχω εγώ κάποια αντίτυπα, αλλά είναι πλέον συλλεκτικό συντή.
0: Προφανώς. 10 θρακιώτικοι χωροί, λοιπόν.
1: 7 είναι εκεί γραμμένοι.
0: Ναι.
1: Και μετά γράφτηκαν άλλοι 3.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στους 10. Δηλαδή είναι μια ωραία συλλογή και έργων που δεν έχει ξαναγραφτεί. Μουσική για έχοντα από τη Θράκη. Ένα αυτό, μετά μπορώ να πω τα επόμενα CD που έκανα, που έχουν ρόλο, που παίζει ρόλο η κιθάρα. Είναι ένα CD με έργα και κιθάρα και παράπλευρα άλλα όργανα, όπως το φλάουτο, το βιολί, κουαρτέτο εγχόρδων, ορχήστρα, κιθαριστική ορχήστρα, σόλο κιθάρα, φωνή κιθάρα. Το θεωρώ πολύ σημαντική παρουσίαση αυτό το CD.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα άλλο CD για έργα για πιάνο. Κάποιες βραβεύσεις που θεωρώ πιο σημαντική είναι αυτή που έγινε τώρα στο εξωτερικό. Κάποια έργα που παίχτηκαν στη Μόσχα πριν 3 χρόνια

0: πολίτης της κλασικής μουσικής είσαι από τον τόπο μας. Μόσχα, Ιταλία, Γερμανία, διεθνή φεστιβάλ, βραβεύσεις. Δεν είναι, είσαι πάρα πολύ ταπεινός, πάρα πολύ σεμνός. Κάτι που είχες κάνει με τον Στέλιο τον Γκόλγαρη.
1: Ναι, με το Στέλιο, αυτό θα έλεγα.
0: Τον πρόεδρο των Ελλήνων Κιθαριστών, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, Στέλιος στιλουβάτης και εμπνευστήσεις του, του φεστιβάλ,
0: φεστιβάλ κιθάρας.
1: Που κάναμε πριν κάποια χρόνια. Ο Στέλιος, εκτός από είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και μεγάλος σολής της κιθάρας, συνεργάστηκε μαζί μου και αυτός με παρακίνησε να γράψω ένα έργο, ένα κονσέρτο για δυο κιθάρες και έγχορδα, με φρακιώτικο χαρακτήρα. Είναι γραμμένο πάνω σε μελωδία τα λιανοχορταρούρια.
0: Αυτό το θυμάμαι πιο πολύ απ' όλα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο φεστιβάλ και μετά το γράψαμε και στο CD μέσα. Δηλαδή στους 7 θερκιώτικους χορούς υπάρχει και το κονσέρτο αυτό. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλο κονσέρτο στην Ελλάδα που να είναι εμπνευσμένο από τα μονοπάτια της παραδοσιακής μουσικής. Ναι, δεν...
0: Και νομίζω το έχει ανεβάσει και η FM Records, το έχει συγκαταλέξει.
1: Ναι, υπάρχει στο YouTube ανεβασμένο.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά θέλουν τον χρόνο τους και επειδή είναι έργα φρέσκα μέχρι να μεταφερθούν και να εμπνεύσουν κάποιο να τα ξαναπαίξει, σίγουρα θέλει και τις γνωριμίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σίγουρα θέλει να οριμάσουν και όλα μέσα στην καταγραφή την ηλεκτρονική. Πολλά.
0: Πάντως υπάρχουν. Κάποιος τα δημιούργησε, αυτός είσαι εσύ. Κατέθεσες ψυχή, έμπνευση και μόχθο. Είναι δημιουργήματά σου, υπάρχουν εκεί και θα υπάρχουν και περιποιούν τιμή έτσι, για τον τόπο μας και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Και όπως λες, θέλουν τον χρόνο τους να συνεχίσουν την πορεία τους έτσι στο κλασικό πεντάγραμμο, ας το πούμε.
1: Ωραία τα λες, γιατί και υπάρχουν άπειρα έργα και μεγάλος ανταγωνισμός, ηλεκτρονικός ανταγωνισμός πλέον,
0: που
1: παρουσιάζονται πολλά. Παλιά δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να ακούσουμε τι έγραψε ο Κινέζος και ο Ιαπωνέζος. Λίγο δύσκολο να το βρεις. Τώρα με ένα κουμπάκι δεν έχω στα πάντα.
0: Σωστά. Ένας ανταγωνισμός που έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του, βέβαια. Εσύ είσαι εκεί με τις δυνάμεις σου και παλεύεις και κάνεις το καλύτερο δυνατό, έτσι όπως το λέει η γλυκιά σου, η ξυλαγανιώτικη ψυχούλα. Για την Ξυλαγανή θα γράψεις κάτι.
1: Πώς?
0: Για την Ξυλαγανή θα γράψεις κάτι.
1: Την Ξυλαγανή.
0: Ένα... τον εθνικό ύμνο της Ξυλαγανής να γράψεις.
1: Κοιτάξτε, τον εθνικό ύμνο της Ξυλαγανής το γράψαμε, είναι το Τροήρο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Έχεις δίκιο. Και το ξεχάσαμε, ναι.
1: Το Τροήρο, αυτό ήταν το πιο... Και αυτό το αποτύπωσε και για ορχήστρα χόρτων και για συμφωνική ορχήστρα,
0: ναι.
1: Το οποίο παίχτηκε και στη Γερμανία και στη Μαρόνια πες.
0: Ωραία, ωραία, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αλλά με άσκηση στο αρχαίο θέατρο, αλλά με κακές συνθήκες καιρού, δηλαδή...
0: Δεν βοήθησε ο καιρός.
1: Ναι. Ο χώρος δεν βοηθάει, άμα έχει αέρα, έχει
0: ναι, σκόρ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι καλός ο καιρός. Αλλά πάντως υπάρχει. Και το Τροήρο είναι και γραμμένο και για χορδά και για συμφωνική ορχήστρα και για το Θρακιώτικο Τρίο. Ξέχασα να πω και για το Θρακιώτικο Τρίο.
0: Το Θρακιώτικο Τρίο, σωστά.
1: Το Θρακιώτικο Τρίο, που είναι ένα τρίο με πολύ καταξιωμένους μουσικούς που παίζουν έργα δικά μου κατά βάση.
0: Ναι.
1: Και είναι γραμμένα για πιάνο, κλαρινέτο και βιολί. Και το όνομα το παίρνει βέβαια γιατί αυτό που είχαμε σαν, αυτό που είχα σαν σκέψη ήταν να εμπνευστώ πάλι από τα παραδοσιακά χρώματα της Θράκης. Άρα ναι, ένα μέρος μεγάλο του, τις συναυλίες που παρουσιάζουμε έχει μουσική της Θράκης.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: υπάρχει και το Τροήρο μέσα που το παίζουν πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσει έτσι να κουβεντιάζω μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή σου τη διάκριση. Δηλαδή

0: κερδίσεις έναν διεθνή διαγωνισμό και να παιχτεί το έργο σου.
1: Βέβαια, αυτό είναι πιο. Και τα δύο σημαντικά, αλλά το σημαντικό είναι που θα ακούσει το έργο σου.
0: Ναι. Σε βλέπω στη φωτογραφία εκεί, μια φωτογραφία λένε, μια εικόνα χίλιες λέξεις, είσαι πλημμυρισμένος έτσι από ικανοποίηση και...
1: Ναι.
0: Από όσο μπορώ έτσι να σε ψυχανεμίσω, χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που σε βλέπω βαθιά ικανοποιημένο.
1: Είναι μεγάλες στιγμές τώρα.
0: Ακόμη
1: δεν τα έχω.
0: Εδώ το θεωρώ εγώ μεγάλη στιγμή για μας, για την Κομωτινή, για τους Κομωτινέους. Πόσο μάλλον εσύ που είσαι ο άνθρωπος που το δημιούργησε, που το γέννησε. Αλίμονο.
1: Ακόμη δεν έχουν κατασταλάξει όλα αυτά τα γεγονότα για να καταλάβω τι ακριβώς έχει. Γιατί από τη μια στιγμή πηγαίνουμε στην άλλη. Ακόμη.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Βρίσκομαι σε, σε ανήσυχο χορεύω χωρίς να έχω...
0: Είσαι στον 7ο ουρανό ακόμα, εντάξει. Θα προσγειωθείς.
1: και
0: καλά κάνεις και σου αξίζει και μπράβο σου και πολλά συγχαρητήρια και αναμένουμε με πολύ χαρά έτσι και τα επόμενα σου έργα, μαέστρο μου, Δημήτρης Βιντρίδη. Δεν ξέρω αν θέλεις, αποχαιρετώντας όσους και όσες μας ακούνε, να αφήσεις κάποιο μήνυμα ή να πούμε κάτι που δεν είπαμε.
1: Το μήνυμα που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω την ΕΡΤ, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Πετρακόπουλο που πάντα νομίζω είναι κοντά μου και η ΕΡΤ και βοηθάει η φωνή μου να ακουστεί και να αναγνωριστούν κάποια πράγματα σε πιο ευρύ κοινό. Είναι καλά να το ξέρουν οι Φρακιώτες και όλη η περιοχή.
0: Βέβαια. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό κάνουμε, τίποτα παραπάνω. Επομένως, μαέστρο, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, τώρα το σκέφτηκα. Και κυρίως στα νέα παιδιά, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, στα νέα παιδιά που ασχολούνται ήδη με την κιθάρα και σε άλλα παιδιά που το σκέφτονται να ασχοληθούν με την κιθάρα. Ή με τη μουσική γενικότερα, όπως θες εσύ προσέγγισε.
1: Αυτό πολύ ωραίο. Αυτό που θέλω να στείλω, γιατί... Πλέον βλέπω ότι η κατάσταση γίνεται μία ανατρέψιμη με την ευκολία της τεχνολογίας και του κινητού.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που μπορεί να ακούνε τον τάδε καλλιτέχνη ή την καλλιτέχνηδα, μπορούν σε ένα πεντάλεπτο, τρίλεπτο να ακούσουν και κάτι που αγγίζει τα χρώματα της κλασικής μουσικής, όχι απαραίτητα κλασική. Αυτό είναι μια ωραία εκμάθηση, το λέω και στους μαθητές μου, που αποτυπώνεται εγκεφαλικά και μετά αμέσως δημιουργεί και σε προκαλεί αργότερα, αν οριμάσει καλά, να ακούσει και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άρα τους προτείνω να, εκτός από αυτά που ακούνε, να μπορέσουν να ενταχθούν λίγο ή να πατήσουν το κουμπάκι στο YouTube, να ακούσουν και κάτι άλλο.
0: Να μπουν στην τροχιά της κλασικής μουσικής.
1: Ναι, να ακούσουν ένα κονσέρτο, να ακούσουν κάτι για κιθάρα, που η κιθάρα έχει πολλές μορφές. Μπορούν να ακούσουν κιθάρα jazz.
0: Ναι.
1: Έχει πανέμορφη μουσική μέσα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχει όλο κιθάρα, η κιθάρα με ένα μικρό σύνολο, όλα αυτά βοηθάνε. Ναι. Είναι πολύ εύκολο αν το κάνουν έστω και για 3 λεπτά.
0: Ναι,
1: εγώ
0: έρχομαι
1: σε επαφή εκτός από παιδιά και με μεγάλους που τώρα να το πω αλλάζουν βέβαια λίγο την
0: προφή
1: της απάντησης που ενώ είναι καλλιεργημένοι σε πολλά μοτίβα δεν είναι κοντά στη μουσική ή στο είδος αυτό της μουσικής.
0: Ναι. Επομένως παροτρύνει στα νεότερα παιδιά έστω έτσι από περιέργεια να ακούσουν και κάτι άλλο.
1: Να ακούσουν και κάτι άλλο.
0: Το οποίο μπορεί να τους αρέσει, να τους ανοίξει πόρτες, να τους ανοίξει δρόμους.
1: Και το ροκ είναι ωραίο, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Βρε, όλα είναι ωραία, δεν το συζητάμε. Ανάλογα την περίσταση, τη διάθεση, την ώρα, εντάξει, όλα είναι ωραία. Η μουσική είναι ωραία, γενικότερα.
1: Ας ανοίξουν ένα παράπλευρο δρόμο μόρφωσης, καλλιτεχνικής μόρφωσης, μπορεί αυτό να τους βοηθήσει ή να τους εμπνεύσει να κάνουν άλλες επιλογές.
0: Σωστά. Πολύ ωραία το θέτεις. Πολύ ωραία και πολύ εύστοχα. Μαέστρο, και κάτι τελευταίο τώρα που το σκέφτηκα, επειδή είπες πριν για την κατάσταση που είναι μία ανατρέψιμη και μία αναστρέψιμη. Έχουμε μπει μάλλον για τα καλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ως δημιουργός, ως συνθέτης, ανησυχείς για το μέλλον της παραγωγής, της σύνθεσης μουσικής? Δηλαδή πλέον υπάρχουν εφαρμογές που σου φτιάχνουν τραγούδια μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ναι, ανησυχώ πάρα πολύ. Ναι. Είμαι αρνητικός σε αυτά κάθετα. Δηλαδή,
0: ναι, νομίζω, σε καταλαβαίνω. Νομίζω συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
1: Αισθάνομαι ότι το πιο natural είναι ο άνθρωπος να κάνει αυτή την παραγωγή τη δικιά του. Να είναι όλα φυσικά προϊόντα και όχι ένα συλλογισμός ρομποτικά πολλών πραγμάτων που αφομοιώνονται σε δευτερόλεπτα.
0: Υπάρχει, συμφωνούν μαζί σου και άλλοι καλλιτέχνες στον χώρο σου? Βλέπεις δηλαδή να κινούνται τα πράγματα από τους δημιουργούς έναντι αυτής της εξέλιξης? Όχι κατά ανάγκη, γιατί είναι λίγο νομοτελειακά τα πράγματα, πιστεύω ότι και να κάνουμε η εξέλιξη, η τεχνολογία θα προχωράει. Αλλά αν πέσει περιπτώσει να τεθούν κάποια αναχώματα υπεράσπισης της ανθρώπινης δημιουργίας.
1: Με μουσικούς που υποστηρίζουν αυτό το είδος μουσικής, την κλασική δηλαδή, είναι πολύ αντίθετη.
0: Ναι.
1: Για τους μουσικούς που θέλουν ίσως τεχνικά ή γνωστικά, δεν μπορούν να
0: γρήγορα εμπορικά κομμάτια να φτιάξουν
1: ή δεν μπορούν να γράψουν παρτιτούρα. Μπράβο. Ας πούμε, υπάρχουν προγράμματα που τραγουδάς και σου κάνει μετά σου κάνει την drums και σου κάνει μια ολόκληρη ευχαριστήση. Εκεί βέβαια το χαίρονται. Και πραγματικά το χαίρονται, γιατί το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή ακούς πράγματα που λες, όντως είναι αυτό, και όμως είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βέβαια, όπως και στο είδος μου καλλιτέχνες, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το ρεύμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και σε πολλά άλλα που θα δημιουργηθούν, γιατί αυτό εξελίσσεται, έτσι.
0: Ναι. Και με γρήγορους ρυθμούς.
1: Και θα νιώσουν πολύ άσχημα, νομίζω, με τις εξελίξεις. Ενώ υπάρχει ένα κομμάτι πολύ ενδιαφέρον, μορφωτικό, που σου δίνει και αυτή η τεχνολογία, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που σε πάει πίσω, ίσως σε κάνει και πιο ομόρφωτο.
0: Ναι. Εν τέλει, ναι. Σε τελική ανάλυση, ναι, έχει ζήτημα. Μάλιστα.
1: Και όλος θα κάνει αυτός.
0: Να βρούμε μια αφορμή έτσι να το ψιλοαναλύσουμε αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή. Αγαπητέ Δημήτρη Βιτρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Συγχαρητήρια και πάλι και για αυτή σου τη διάκριση, την μεγαλύτερη ίσως μέχρι τώρα. Να ευχηθώ και ισανότερα υγεία και ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ την ΕΡΤ και ευχαριστώ και τους ακροατές. Όσοι μας άκουσαν και όσοι θα μας ακούσουν. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, μαέστρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, επίσης.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Βιτρίδης, φίλες και φίλοι. Ένας συντοπίτης πολύ χαμηλού προφίλ, πολύ μετριοπαθής, τόσο που όπως ακούσατε δεν θυμόταν τις δικές του έτσι επιτυχίες, με την έννοια, όχι δεν τις θυμόταν, δεν είναι από αυτούς που επέρονται, που μεγαλοποιούν τα πράγματα. Μιλάει με το έργο του, μιλάει με την ψυχή του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, προσφέρει στον τόπο. Και με αφορμή και με αυτό που είπαμε για το Φεστιβάλ Κιθάρας, ένα φεστιβάλ που είχε καθιερωθεί ως θεσμός, Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης, διοργανώνονταν εδώ στην Κομωτινή, μετά άλλαξαν τα θεσμικά πράγματα, η ΔΚΠΑΚ έγινε αντιδημαρχία πολιτισμού, άλλαξε η οργάνωση του πράγματος και κάπου τώρα έχει κάποια χρόνια δεν υλοποιείται αυτό το φεστιβάλ. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή είτε αυτό το φεστιβάλ να αναβιώσει, είτε κάποιος άλλος έτσι θεσμός, γιατί ο Δημήτρης Βιτρίδης και οι συνεργάτες του πάντα έχουν να δώσουν πράγματα στον τόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, ξέχασα να το πω, μας ακούει όμως, Το Κρήτη είπαμε, επιλογή της Ευαγγελίας Θεοδωρίδου, μία σύνθεση του Δημήτρη Βιντρίδη. Πάμε να την ακούσουμε.

Τώρα, στη Μέση Ανατολή, στο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα δύο μέρη, όπως λένε τα διεθνή ρεπορτάζ, επιδιώκουν να επανέλθουν στην διπλωματική οδό μετά από τις τελευταίες εχθροπραξίες που ουσιαστικά γκρέμισαν, κατέρευσαν αυτό το μνημόνιο έτσι κατανόησης. Εξετάζεται μία πρόταση τώρα για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου έτσι να δουν τα πλαϊνά τους, όπως λέμε και στο χωριό. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν επιθυμούν κλιμάκωση της κατάστασης. Σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρακτορία, Κατάρ, Αίγυπτος, Πακιστάν έχουν ήδη καταθέσει αυτή την πρόταση. Ναι, διότι τώρα και αυτοί έχουν άμεσα συνέπειες, έτσι. Με σκοπό να σταματήσουν προσωρινά τα χτυπήματα, τα πλήγματα, και το σημαντικότερο, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Αυτό είναι το πρωτεύον τούτη την ώρα. Δεν συζητάμε καθόλου για τα θέματα τα οποία ετίθενται από τις δύο πλευρές από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μιλάμε για τα πυρηνικά, δεν μιλάμε για το καθεστώς, δεν μιλάμε για τα κεφάλαια, δεν μιλάμε για τις παρακρατικές οργανώσεις και τη χρηματοδότηση, δεν μιλάμε για τίποτα από όλα αυτά, τα οποία ήταν στόχοι των ΗΠΑ, έτσι. Μιλάμε τώρα πλέον για τα ασθενά του Ορμούζ. Διότι κάποια στιγμή μπορεί προς ώρας να μην έχουν εκτιναχθεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όμως αναλυτές λένε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η στιγμή, διότι αν συνεχιστεί αυτή η ανασφάλεια, αυτή η ασάφεια, αυτή η δυσλειτουργία στα στενά του Ορμούζ, δηλαδή δεν υπάρχει ασφαλής και ακόλυτη διακίνηση του πετρελαίου, θα υπάρξει ζήτημα σοβαρό. Τώρα, μία άλλη παράμετρος που τίθεται και η οποία να δούμε αν θα παίξει ρόλο, είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν στο Μπαχρέιν κεντρική υποδομή δεδομένων της Amazon. Είναι μια εξέλιξη η οποία ανακοινώθηκε. Μένει να δούμε αν έχει κάποια αξία. Αξία όμως έχει σίγουρα το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, έτσι. Αλλά και για την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από τον Λίβανο. Είναι θέμα καυτή πατάτα, έτσι. Ο Ζωσέφ Αούν, ο Λιβανέζος πρόεδρος, έχει υπηρετήσει ως διοικητής του Λιβανέζικου στρατού, υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ, πριν εκλεγεί πρόεδρος. Και είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και δύο δεκαετίες που επισκέπτεται το Λευκό Οίκο και θα συναντήσει τον Τραμπ. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πρόκειται για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Λίβανο, διότι Ισραηλινά στρατεύματα έχουν καταλάβει μια εκτεταμένη περιοχή στο νότιο Λίβανο. Εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι παραμένουν εκτοπισμένοι μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις και η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις άμεσες συνομιλίες της κυβέρνησης του Λιβάνου, του Αούν δηλαδή, με το Ισραήλ, καθώς και τις προσπάθειες του κράτους να την αποστρατιωτικοποιήσει. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και κάνουν και πολύ τζιζ, έτσι. Ο Αούν συναντήθηκε ήδη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντάς του ότι το Ισραήλ πρέπει να αρχίσει την απόσυρσή του από τον Νότιο Λίβανο,
στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει υπογραφεί από τις 26 Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η ίδια συμφωνία προβλέπει και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, και όλοι ξέρουν και λένε και πιστεύουν ότι μόνο ο Τραμπ διαθέτει την απαραίτητη επιρροή απέναντι στο Ισραήλ, ώστε αυτό να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο. Βέβαια, είπαμε, υπάρχει και ταυτόχρονα το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερης σημασίας αυτή η εξέλιξη, και για να δούμε σήμερα τι θα σηματοδοτήσει.

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται η Κομωτινή θα τιμήσει την Πολυούχο της, την Αγία Παρασκευή, με σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων. Ενώ ταυτόχρονα το Σάββατο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής και Δήμος Κομωτινής διοργανώνουν το 5ο συνεχόμενο πανηγύρι της πόλης μας. Μια πολύ όμορφη έτσι εκδήλωση που έχει καθιερωθεί Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ένα πανηγύρι, μια μεγάλη παρέα, ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, την αγάπη μας σε Καβάλα και Ορεστιάδα, τους χαιρετισμούς μας στους τεχνικούς της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούγλου με την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι». Και εμείς θα τα ξαναπούμε πρωτοθεώς αύριο πάλι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε διακοπή ρεύματος, σε 16 χωριά της ορεινής Ροδόπης, έχει προβεί από τις 8.30 ο ΔΔΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Συγκεκριμένη διακοπή θα διαρκέσει ως 12.30 στα χωριά Καλυντήριο, Άρδια, Άνω Δροσινή, Δρανιά, Κάτω Δροσινή, Κάρδαμος, Κύμη, Κάτω Βρυσίνη, Κόβαλος, Ραγάδα, Εσοχή, Μυρτίσκη, Καλύβια και Άνω Βρυσίνη και ως τις 2 το μεσημέρι στα χωριά Δρύμη και Σαρακινή. Το ρεύμα και στις 2 περιπτώσεις θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό τα δίκτυα και οι καταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδική γέφυρα του ποταμού Λύσου επί της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης εφαρμόζεται σήμερα και θα εφαρμοστούν αύριο από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο απόκρισης της γέφυρας στους κραδασμούς των διελεύσεων και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται να αλλάξει αμφίδρομα στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Το ίδιο θα ισχύσει και την 5η 23 Ιουλίου στη γέφυρα στα όρια των ομών Ροδόπης και Εύρους της ίδιας οδικής αρτηρίας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ψηλός. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες το επόμενο διάστημα. Αυτό διαμηνύει προς τους πολίτες η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου και απευθύνει προς το κοινό ισχυρή σύσταση ευαισθητοποίησης, συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα και εγρήγορσης για την πιθανότητα εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Σε 938 ελέγχους και στη βεβαίωση 39 παραβάσεων προχώρησαν κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου αστυνομικοί των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής Δημή Χρήση Κράνους, η οποία αποσκοπεί στη σταδιακή καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις οδηγούς δικύκλων, 14 παραβάσεις οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, μία παράβαση σε επιβάτη δικύκλου και μία παράβαση σε επιβάτη ηλεκτρικού πατινιού. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξή του θα συνεδριάσει αύριο 22 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Μεταξύ άλλων θα εισαχθούν προς συζήτηση τα θέματα της έγκρισης ημί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Φαναρίου, της έγκρισης ημί της παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην κοινότητα Γρατινής στην εταιρεία Αιωλική Λύρα και της εκτέλεσης αυτοτελών παρεμβάσεων προς όφελος της δημοτικής κοινότητας Γρατινής, της παραχώρησης ημί αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στη θέση αεροδρόμιο του αγροκτήματος Κοσμίου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την απονημία Νέο Αεροδρόμιο και τον επανακαθορισμό ημί των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και της έγκρισης ημί του στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας και επιχειρησιακής δράσης της. Κύκλο παρουσιάσεων αναπεριφερειακή ενότητα του έργου της διοίκησης μέχρι τούδε ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως τονίζει. Η πρώτη παρουσίαση έγινε χτες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ακολουθούν οι παρουσιάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μεθαύριο 5η 23 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης την Παρασκευή 24 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την άλλη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έναν λιμεδαπό συνέλαβα στην Ξάνθη αστυνομική του τοπικού τμήματος τροχέας. Ο συλληφθής εντοπίστηκε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και βρισκόμενος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: του Ιουλίου «Οι Βοχές», διαπεραστική φωνή του Βασίλη Καζούλη. Έτσι θυμηθήκαμε και λίγο τη βροχή χτες σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλού δοσουστήκαμε, αλλού είχαμε γενικά προβλήματα, όπως την Δράμα. Είχαμε πτώσεις δρόντων από τους ισχυρούς ανέμους. Είχαμε 42 περίπου κλήσεις στην πυροσβεστική εκεί στην περιοχή της Δράμας από το ισχυρό μπουρίνι που έλπιξε εκείνη την περιοχή. Από σήμερα ξανανεμπαίνουν οι θερμοκρασίες και ξαναθυμόμαστε ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί για πάρα πολλούς λόγους. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή την ώρα στο Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου έως στις 12 στο πρώτο μέρος. Στην τράπεζα του ήχου η πλούσια τραπεζίτησα μας η Βαγγελιά Θεοδωρίδου στην προσήλωση και στην ωραία δουλειά που κάνει. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στο 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο πιο χρήσιμος τόπος επικοινωνίας τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα στην εποχή της φοβερής τεχνολογίας είναι πάντα το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, πάντα υπάρχουν οι αντίστοιχες διευθύνσεις arkomotinis@papakio.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στην πράση Arkomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Φυσικά αν θέλετε να απαντήσετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σε δίκτυο είμαστε συνδεδεμένοι και με την ΕΡΤ Καβάλας αλλά και με την ΕΡΤ Ορασκιάδας. Χαιρετούμε όλο τον κόσμο όπου και αν μας ακούει και ευχόμαστε να είναι όλοι καλά. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο στρατός τον είπα στη Μέση Ανατολή τώρα λέει πως έπληξε ναυτικές δυνατότητες και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν. Από την άλλη πλευρά το Ιράν επιτίθεται 40 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε αντίπεινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ. Οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν λένε πως σταμάτησαν άλλα δύο πετρελοφόρα δεξαμανούπλια στο στενό του Ορμούς. Και από την άλλη πλευρά, η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε την ανακοίνωση του κινήματος ανταυτών Χούτι της Ιεμένης για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο Βασίλειο, καθώς οι οργάνωση ανταυτών που πρόσκειται στο Ιράν απειλούν κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αυγού παγκοσμίως να παρακάμπτει το στενό του Όρμους. Έχουμε πολύ δρόμο, έχω την αίσθηση, τις επόμενες μέρες μπροστά μου. Γίνεται μια συζήτηση για μια δεκαήμερη ανακοχή των εχθροπραξιών εκεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ιρανών. Θα δούμε αν θα επιθεθεί αυτό. Στη Γάζα τώρα, Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στήχησε τη ζωή σε εξαμηλή οικογένεια στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με την υγειονομική υπηρεσία από εκεί. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν δασμούς 50% παρακαλώ σε σειρά προϊόντων του Καναδά, βάζοντας ας πούμε έτσι ένα ακόμα σκαλοπάτι δυσκολία στις σχέσεις των δύο χωρών. Χτες στο ενδιάμεσο είχαμε την πρώτη συνδιάλεξη του καγκελάριου της Γερμανίας του κ. Μέρτς με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Μπέρναμ. Θυμίζουμε ότι ήταν ο πρώην δήμαρχος της Μάντσεστερ, ο οποίος κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής, δεν ήταν καν βουλευτής πριν από δύο μήνες, κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής και έχει αναλάβει την προεδρία των εργατικών στην Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός στην πρώτη δήλωση είπε ότι θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ρεύματος και θα δώσει τη μάχη με την ακρίβεια. Όπως βλέπετε η ακρίβεια είναι παντού έχει γίνει πολύ δύσκολη η ζωή των πολιτών. Στην Ιταλία το είχαμε, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην Πολώνια μετά το θάνατο Αλλοδαπού, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από την αστυνομία. Και έχουμε ένα τελευταίο ποσοϊνό απολογισμό από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, 5.278 οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι ο ποσοϊνός απολογισμός. Στην Χίλη είχαμε καταιγίδα τουλάχιστον 10 νεκροί και 2.000 πληγέντες μέχρι αυτή την ώρα είναι ο απολογισμός. Στη Γερμανία τώρα έχουμε απογόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς όλης της χώρας, και ένα από τα πράγματα που είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν ο προπονητής της Γαλλίας, ο Didier Deschamps, ο οποίος δείπνησε με τον Μακρόν στο Μεγάρο των Ειδησιών. Έτσι και νομίζω ότι είναι λίγες μέρες πλέον τον τελικό αποχαιρετισμό του από τον πάγκο της Γαλλίας, ο οποίος κατάφερε να πάρει τα πάντα και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής και ένας από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αλλά και μεγάλος άνθρωπος. Ο Κέβιν Κίγαν χτες έφυγε από την ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που μας έκανε να αγαπήσουμε τη Λίβερπουλ εκείνη της εποχής, αλλά και τη φανέλα με το νούμερο 7. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, άλλος κόσμος, άλλοι άνθρωποι, άλλο ποδόσφαιρο. Επιθυμούμε εκείνο το ποδόσφαιρο εκείνης της εποχής και αυτούς τους ανθρώπους που είχαν και ένα συναισθηματικό δέσιμο με την ομάδα, με την μπάλα και το γήπεδο, και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα μέρη της πόλης που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες. Έχουμε αλλάξει όμως πολλά πράγματα από εκείνη την εποχή. Έχω την αίσθηση πλέον ότι οι ποδοσφαιριστές είναι τα παλικάρια που μετακινούνται με πολύ μεγάλη ευκολία σε διάφορα σημεία του πλανήτη, χωρίς να τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ πλέον σε ποια ομάδα αγωνίζονται, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και έχω την αίσθηση επίσης ότι ένα παγκόσμιο ποτάσμα που είδαμε δεν θυμίζει και πολύ ποδόσφαιρο. Είχε όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν είχε φαντασία, δεν είχε εκείνο το συνέστημα, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Λίγοι οι ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν για τη φαντασία τους και για την έτσι, το συνέστημα του να σε εκπλήσει ένας ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο. Στη δική μας χώρα να γυρίσουμε, στην κυβέρνηση ο κ. Κοντογιώργος έχει δηλώσει ότι είναι κρίσιμος ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση διαμορφώνει ήδη το εθνικό πρόγραμμα για το 2035 από την πλευρά της κυβέρνησης. Στη Βουλή, να θυμίσουμε ότι καταθέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Και επίσης ξεκίνησε η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά και τις δικές μας περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και στην Αθήνα, μια από τις ειδήσεις που έχει κάνει το χείρο του κόσμου, επίθεση με μαχαίριση τουρίστες στην Ακρόπολη, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τα θύματα. Ένας άγνωστος που κανείς δεν ξέρει για ποιους λόγους αισθάνθηκε την ανάγκη να επιθεθεί σε τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. Στη δική μας περιοχή, είπαμε χτες, είχαμε τις βροχούλες που δοσίσαν την περιοχή. Από σήμερα πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ψηλός. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες το επόμενο διάστημα. Αυτό διαμηνύει προς τους πολίτες η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου και απευθύνει προς το κοινό ισχύριση στάση ευαισθητοποίησης, συμμόρφωσης με τα απολυπτικά μέτρα και εγρήγορσης για την πιθανότητα εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Πρέπει να είμαστε μια φορά προσεκτικοί για τον εαυτό μας και 10 φορά και για όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, και όχι μόνο για τους συνανθρώπους μας, αλλά για όλα τα ζωντανά που υπάρχουν στις περιοχές που κατοικούμε. Έχουμε και να πούμε ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό του Ποταμλίσου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Κομωτινής Αλεξανδρόπουλος εφαρμόζονται σήμερα και θα εφαρμοστούν και αύριο από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στο σημείο εκείνο εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο απόκρισης της γεφυράς στους καταγνωσμούς των διαλέψεων και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται να αλλάξει αμφίδρομα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το ίδιο θα ισχύει και την 5η 23 Ιουλίου στη γέφυρα στα όρια των νομών Ροδόπης και Εύου της ίδιας οδικής αρτηρίας. Και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η κυκλοπαρουσιάσεων αναπεριφυριακή ενότητα του έργου της διοίκησης του. Μέχρι σήμερα ο Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόλος Τοψίδης. Χτες ήταν στην περιφερειακή ενότητα της Δάμας. Σήμερα θα είναι στην... Αύριο θα είναι στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης στις 22. Σήμερα θα είναι στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, αύριο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και στις 23 του μήνα στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και στις 27 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε αρκετές έτσι παραβάσεις που έχουν καταγραφεί σε 938 ελέγχους και στη βεβαίωση 39 παραβάσεων προχώρησαν κατά τον χρονικό διάστημα από τις 13 και ως 19 Ιουλίου αστυνομική των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εξαρτίας μηδενικής ανοχής στη Μη Χρυσή Κάνους, η οποία αποσκοπεί στην σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικυκλών και ηλεκτρικών πατινιών κυρίως. Πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό δάσκαλο καθηγητή και έναν εξαιρετικό μουσικό ποιητή, ηχουργό και ερμηνευτή, τον Γιώργο Φαντζολά, να μας πάει που αλλού μια βόλτα στο νησί της Κίρκης.
1: Γύρισα πίσω για να βρω έναν χαμένο μου εαυτό, όλους τους φίλους τους παλιούς, με τους χαμένους σε αυτούς. Πάνω στις Κυρκείς το νησί είμαστε όλοι ναυαγοί. Φόρεσα ρούχα δανεικά, ιδανικά, λέξεις που δεν σημαίνουν τίποτα. Απ' τη βαβούρα την πολύ

0: πια κάνεις. Κι έτσι ξεχάστηκα εδώ με ένα λουράκι στο λαιμό. Στο πάρτι της υποταγής,
1: εκεί να δεις,
0: ήμασταν όλοι δυστυχώς επιρρεπείς. Με μια ανήλικη ψυχή, στη βία και στην άνθρωση.

0: στις Κέρκυρες στο νησί, μια εξαιρετική ερμηνεία από μια πολύ πολύ δημιουργική οικογένεια. Ο Γιώργος Φαντολάς ήταν αυτός που ακούσαμε στους στίχους, στη μουσική και στην ερμηνεία. Στην ερμηνεία ήταν και η κόρη πλέον, η Άννα Φαντζολά. Και θυμίζουμε ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και η Θράκης και η Ξάνθη έχει αρκετούς ανθρώπους που ζουν σε αυτή την περιοχή και είναι πολύ πολύ δημιουργική. Και καιρός είναι και κατά καιρούς του σήμου μας όπως και σήμερα. Τώρα θα πάμε μια βόλτα αφορμή και για αυτό το τραγούδι είναι η βόλτα που θέλουμε να πάμε στο γεροκομείο της καρδιάς μας, στο Μέγα Βασίλειο. Εκεί έχουμε εξελίξεις καθώς ετοιμάζεται η διοίκηση να κάνει και την επέκταση. Εκεί θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο πλούν του γεροκομείου της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Παπαχρόνη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Σαμί, καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες και στους ακροατές της ΣΕΡΑ.
0: Νομίζω ότι οι καλές ειδήσεις έρχονται από τη δική σας την πλευρά, τα πολύ ωραία πράγματα που κάνετε την τελευταία περίοδο και όχι μόνο. Και ένα από αυτά είναι ότι έχει μπει πλέον το ποτάμι στη ροή, θα έλεγε κανείς, για την επέκταση του γεροκομείου της Ξανθής. Να ρωτήσω λίγο μόνο, πόσοι άνθρωποι πια μένουν αυτή την εποχή στο γεροκομείο Ξανθής και πόσοι άλλοι περιμένουν ακόμα στη σειρά.
1: Λοιπόν, οι κλίνες μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι 74. Είμαστε γεμάτοι σαμί. Και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια έλεγα μέσω σταθμικά ότι περίπου 25 με 30 άτομα είναι κάθε φορά σε αναμονή και περιμένουν να μπουν στο γεροκομείο όταν θα απελευθερωθούν θέσεις, αυτή την περίοδο από το Μάιο και μετά, λόγω του κόσμου, των αναγκών, αυτά που βλέπουν, πώς περνάμε, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς νοσηλεύουμε, πώς κουράρουμε. Είμαστε ήδη στα 54 άτομα σε αναμονή. Είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο αυτό εδώ. Και χαιρόμαστε που έχουμε τόσο κόσμο που επιθυμεί να μπει στο ίδρυμά μας, στο γεροκομείο μας. Αλλά μας προβληματίζει και δυσάρεστα την άποψη ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτό ο κόσμος, κάποιοι έχουν μεγάλη ανάγκη και πρέπει να μπουν. Δεν μπορούν οι συγγενείς να θα φροντίσουν τους ηλικιωμένους ή κάποιοι ηλικιωμένοι είναι μόνοι και θέλουν να έρθουν εκεί για να περνάνε καλά τα τελευταία χρόνια της ζωής τους και μας προβληματίζει ευχάριστα ότι στεναχωριόμαστε και εμείς που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Και έτσι προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να υλοποιήσουμε και τις σκέψεις και τα οράματα και των προηγούμενων διοικήσεων και τη δικιά μας να προβούμε στην επέκταση του γεροκομείου, στο διπλανό οικόπεδο που πλέον είναι 9 στρέμματα 200 μέτρα. Είναι δικό μας αποκλειστικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα, μέχρι τον προηγούμενο Νοέμβριο, ήταν με δανειοδότηση από την τράπεζα, που μας χρηματοδότησε, ναι, και τώρα πλέον ανήκει σε εμάς και μπορούμε.

0: γενικά το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά δεν χρηματοδοτούν γεροπομεία σαν το δικό μας, έτσι, φιλανθρωπικά. Χρηματοδοτούν ιδιωτικά γεροκομεία, αλλά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε επέκταση και να κάνουμε ένα ιδιωτικό γεροκομείο. Εμείς είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ένα ίδρυμα που είναι για αυτούς που έχουν πραγματικά προβλήματα και οικονομικά. Έτσι ιδρύθηκε πριν από 61 χρόνια και αυτόν τον χαρακτήρα θέλουμε να κρατήσουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι έχοντες και οι κατέχοντες που λέμε πολλές φορές, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι τα παιδιά τους να τους βάλουν σε κλειστές δομές, ιδιωτικά γεροκομεία, με super wow θα έλεγα υπηρεσίες, μπορούν να βρουν αντίστοιχες δομές. Βέβαια δεν υπάρχει τέτοια αντίστοιχο στην περιφέρεια, πρέπει από τη Θεσσαλονίκη και μετά, αλλά μπορούν οι έχοντες και κατέχοντες, αυτοί που μπορούν να δώσουν και 1,5 και 2 και 2,5 και 3 χιλιάρικα το μήνα. Μην σου φαίνεται παράξενα αυτά τα ποσά, Σαμί, τέτοιες τιμές παίζουν στα γεροκομεία της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και στις Κρήτης, υπηρεσίες πληρώνονται, ας πούμε. Αλλά εμείς όχι, εμείς είμαστε το φτωχό, το λαϊκό γεροκομείο, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε. Και επειδή ένα μεγάλο εγχείρημα που θα κοστίσει γύρω στα 2 εκατομμύρια μαζί με τον εξοπλισμό, έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, με σημερινές τιμές, εάν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό πάλι στην οικονομία μας και στην παγκόσμια κυρίως οικονομία, με αυτά που βλέπουμε, είχαμε την Ουκρανία, είχαμε τώρα το Ιράν, βλέπουμε τι γίνεται, δεν βλέπουμε καμιά αποκλιμάκωση, και όλα ανεβαίνουν και δύσκολα κατεβαίνουν. Με σημερινές τιμές είχαμε υπολογίσει γύρω στα 2 εκατομμύρια με πλήρη εξοπλισμό να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις καινούργιες πτέρυγες στο διπλανό οικόπεδο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, όπως είπα. Σε πήρα μονότερμα βέβαια, χωρίς ερώτηση και χωρίς ανάσα.
1: Εμείς το ακούμε με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ προσοχή, γιατί έχω την αίσθηση ότι μαζί με εμάς ακούνε με πολύ προσοχή πολλοί συνάνθρωποι μέσα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Και έτσι πριν από 61 χρόνια, όταν το γεροκομείο της Ξάνθης φτιάχτηκε με δωρεές στρατιωτών, και θυμίζω ότι ο ιδρυτής, ο πρόεδρος, ο Χάρης Θαυμαντίδης, εκείνος ήταν που δώρεσε το υπόπεδο των 3,5 στρεμάτων και εκτίσαμε πάνω, των 5,5 συγγνώμη στρεμάτων και χτίσαμε το γεροκομείο. Έτσι εμείς δεν μπορούμε με δωρεές, σκεφτήκαμε και μας καθοδηγήσαν οι οικονομικοί μας σύμβουλοι. Φτιάξαμε μια φιλανθρωπική εταιρεία, τη Γύρα Στιμάν ΑΕ. Η Γύρα Στιμάν ούτως ή άλλως είναι και το σύνθημα που συναντάει κάποιος στην κεντρική είσοδο του γεροκομείου Μπόλις B. Είναι η φράση του Χίλων, ένας από τους 7 αρχαίους σοφούς, να τιμάς τα γυρατιά, Γύρα Στιμάν. Αυτό είναι και το μότο μας, το σλόγγαν μας, ένα από τα σλόγγαν μας μάλλον. Και φτιάξαμε την εταιρεία ΑΕ και διαθέτουμε πλέον μετοχές, γιατί θέλουμε να είναι πολυσυνδετικό απόκτημα, των 100 ευρώ το ελάχιστο. Ήδη ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου αυτό το εγχείρημα, είναι μέχρι 31 Ιουλίου. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα. Μπορεί να συμμετέχουν και σύλλογοι και φορείς, ανάλογα με τις αποφάσεις τους. Θέλω να καταλάβεις ότι ήταν συμβολικά η πρώτη μέτοχη για να ιδρύσουμε την εταιρεία. Ήταν 21 φυσικά και νομικά πρόσωπα, 19 φυσικά πρόσωπα και τα δύο νομικά ήταν το σωματείο του γεροκομείου, που ούτως ή άλλως είναι ωραία διαχείριση του ιδρύματος. Και ο Σύλλογος Εθελοντών Εμωτών της Ξάνθης δεν μπορούσε η αγάπη να λείπει από αυτό το εγχείρημα, έστω συμβολικά, να συμμετέχει στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυτή την προσπάθεια.
1: Από την πλευρά των πολιτών, νομίζω ότι πλησιάζουν και οι μέρες και έχω την αίσθηση ότι θα δώσετε μια μικρή παράταση, αν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Θα δοθεί παράταση, μας το επιτρέπει ο νόμος. Απλώς θα πάει μέχρι τέλη Αυγούστου, τώρα είναι μέχρι 31 Ιουλίου. Ήδη έχουν μαζευτεί αρκετές προσφορές, αλλά περιμένουμε και άλλο κόσμο. Σε πρώτη φάση γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 500.000 ευρώ, προκειμένου με αυτά τα λεφτά, μόλις εκδοθεί η οικοδομική άδεια που περιμένουμε, αν προχωρήσουν οι διαδικασίες από την περιφέρεια, τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα τέλη της χρονιάς να έχει δοθεί οικοδομική άδεια, στην αρχή της καινούργιας, μόλις φτιάξει λίγο καιρός, να σκάψουμε τα πρώτα θεμέλια, να βάλουμε τα πρώτα μπετά. Μετά, αν το δει ο κόσμος πλέον να αρχίσει να υλοποιείται, νομίζω ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη, γιατί τώρα οι περισσότεροι είναι διστακτικοί, πλαστικοί, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Αναγκαζόμαστε να τους μιλάμε, να διαρρέμουμε φυλάδια, να τους ενημερώνουμε μέσω της δικιάς σου τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ευκαιρία την εκπομπή σου, την εκπομπή σας μάλλον τη ΣΕΡΑ. Μόλις βάλουμε τα πρώτα μετά νομίζω ότι θα πάρει δρόμο όλο το εγχείρημα. Αν όλα πάνε καλά, υπολογίζουμε ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε ολοκληρώσει και θα μπουν οι πρώτοι ένοικοι, που έτσι το βλέπω, να σου πω, Σαμί,

0: αυτή την αναμονή και αυτά, νομίζω ότι κατευθείαν θα το γεμίσουμε και πάλι θα ψάχνουμε καινούριους χώρους και καινούρια σχέδια για να στεγάσουμε άλλους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα σε αυτή την πρώτη μετοχική διαδικασία, ο στόχος είναι οι 500.000 για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Και ήθελα επίσης να ρωτήσω, αφού ολοκληρωθεί αυτό, πόσες άλλες κλίνες θα μπουν στα ήδη 74 που υπάρχουν, θα προσθεθούν?
0: Τώρα είναι να προσθέσουμε άλλες 36, δηλαδή από τις 74 να πάμε στις 110, είναι μια αύξηση περίπου του 40% του γυροκομείου. Σταδιακά το έχουμε υπολογίσει και αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε με το υπάρχον προσωπικό και με προσήκηση προσωπικού αλλά και σαν δομή θα είναι ότι θα μπορούσαμε να ξεπερδίσουμε μέχρι 200 κλίνες. Μετά γίνεται τεράστιο και δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Να ξέρει. Είναι μεγάλες μονάδες, δεν είναι διαχειρίσιμο. Χάνει και το χαρακτήρα, τουλάχιστον αυτό το χαρακτήρα που έχουμε εμείς και τη φιλοσοφία. Γιατί γίνεται ένα χάος, δεν μπορεί να. Να ξέρεις, τώρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι. Οι παππούδες ξέρουν το προσωπικό μεταξύ τους, ξέρουν τους παππούδες με τα μικρά τους ονόματα ή με τα επίδοτά τους καμιά φορά. Αλλά μετά χάνεται. Τέλος πάντων, εμείς σταδιακά θέλουμε να το πάμε. Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον, ήδη ο κόσμος έρχεται, ρωτάει, ενδιαφέρον, παίρνει φυλάδιο, παίρνει ενημέρωση. Και έχουν μπει τα πρώτα λεφτά. Έτσι και θα δούμε.
1: Άρα όσοι ενδιαφέρονται και όσοι μας ακούνε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για αυτή την διαδικασία.
0: Ναι, θα πάρουν το τηλέφωνο του γυροκομείου. Αν είναι από την Ξάνθη το ξέρουν το τηλέφωνο 2541-023-114. Ακόμα και αν το ξεχάσουν, όσοι χρησιμοποιούν ίντερνετ, ας κουγκλάρουν Μέγας Βασίλειος Γυροκομείο Ξάνθης. Εκεί βγαίνουν τα τηλέφωνα, τα email, τα πάντα επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα μπορέσουν στέλνοντας ένα μήνυμα και εκδηλώνοντας το ενδιαφέροντό τους να τους απαντήσει κάποιος υπάλληλος που θα ανοίξει το μήνυμα, ας πούμε.
1: Αν πρέπει να πούμε κάτι για το γεωργοκομείο της καρδιάς μας, είναι ότι δεν έχει άνθρωπους μόνο από την περιφέρεια και ενότητα της Ξάνθης σε σχέση με πολλά άλλα γεωργοκομεία. Είναι λίγο πιο γεωργομεία πόλης και περιφέρειας. Εσείς έχετε και κόσμο από διάφορες περιοχές και αυτοί που περιμένουν στη σειρά είναι από διάφορες περιοχές.
0: Και περνάμε καλά. Να σου πω ότι μέσα σε αυτές τις 54 αιτήσεις είναι κάποιος κύριος που θέλει να έρθει από τη Σιτία, της Κρήτης. Μας είδαν στο ίντερνετ, ξέρεις, ακόμη και οι μεγάλες ηλικίες βλέπω ότι έχουν Facebook μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το λέω, χαμογελάω τώρα, θα χαμογελάσεις και εσύ, Σανή, ακούγοντας και μια περίπτωση ότι μια γιαγιά μας πήρε ίδια τηλέφωνο για να κάνει αίτηση στο γυροκομείο, είπε ότι είναι 80 χρονών και μας ρώτησε αν έχουμε ίντερνετ στο γυροκομείο, Wi-Fi και τα πάντα. Φυσικά της απαντήσαμε ότι έχουμε και μάλιστα ισχυρό σήμα. Και όταν την ρωτήσαμε γιατί λέει Facebook, βλέπει αναρτήσεις, επικοινωνεί με τα παιδιά, θέλει Messenger, ξέρει τα παιδιά λίγο, λέει είμαι TikToker και θέλω να το χρησιμοποιώ.
1: Αυτό είναι η επιθυμία να ζήσεις και να δημιουργήσεις έστω κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτή την ηλικία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εμείς χαιρόμαστε. Το διασκεδάζουμε και είναι συγκινητικό για μας. Έτσι. Εντάξει, είμαστε ένα ζωντανό γυροκομείο, δεν είμαστε ένα πάρκινγκ ψυχών, το έχουμε αποδείξει πιστεύω. Αυτές τις μέρες, σήμερα καλή ώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Μυρολάτο 15 παππούδες και κάνουν το μπάνιο τους και μετά θα καταλήξουν να πιούν και ένα τσιπουράκι, να φάνε και λίγο θαλασσινά. Έτσι, έχουμε τις εξόδους μας. Νομίζω είμαστε το μοναδικό γεροκομείο στην Ελλάδα που παίρνει την ευθύνη και βγαίνει μαζί με τους παππούδες εξωτερικές βόλτες, τέτοιου είδους βόλτες. Είναι μεγάλη ευθύνη, το αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι κινητικοί, είναι ανθρώπους που είναι με το πι, με το καροτσάκι, που τους βοηθάνε οι νοσηλευτές, οι θεραπευτές μας. Και όμως, ακόμα και στην άκρη της θάλασσας θα πάνε υποβοηθώντας από την καρδιά, θα τους βοηθάνε τα παιδιά, αλλά το χαίρονται πάρα πολύ. Και γυμνά τα πόδια που μπαίνουν λίγο στην άμμο και στη θάλασσα, λίγο στην αλμύρα, μέχρι το γόνατο, είναι τρομερή αίσθηση. Και μάλιστα μια γιαγιά μας είπε που δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει μεγάλο βαθμό οστεοπόρωσης. Λέει δεν μου φαίνεται ένα τενεκέ αλμυρό νερό από τη θάλασσα να έχω για τα πόδια μου.
1: Εμείς πάντως θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά για την πολλή δουλειά που κάνετε αλλά και όλους τους ανθρώπους από τον πρώτο ως τον τελευταίο άνθρωπο που εργάζεται στο γεωκομείο της Ξάνθης που έχει κάνει τη φήμη να ταξιδέψει σε μια δύσκολη εποχή για τους ηλικιωμένους σε όλο τον κόσμο που βλέπουν ότι τα πράγματα αλλάζουν για αυτούς και έχονται και βρίσκουν ένα σημείο, μια γωνία εδώ στη δική μας περιοχή και θέλουν να έρθουν και από άλλες περιοχές. Να είστε καλά για αυτή την πολύ πολύ ωραία δουλειά που κάνετε με πολύ επιμονή τα τελευταία χρόνια και στα δύσκολα χρόνια. Και θέλουμε να κλείσουμε, μια και έχουμε και μια αιμοδοσία από την πλευρά των αιμοδοτών την Πέμπτη, νομίζω, έτσι.
0: Δεν έχουμε μόνο μια αιμοδοσία. Ανακοινώσαμε την μία. Είναι η περίοδος που κάνουμε πάρα πολλές αιμοδοσίες. Εμείς το σύνολο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο Σύλλογος της Αγάπης Σαμί και αγαπητοί ακροατές, κάνει 23 εθελοντικές εξορμήσεις. Την πιο δύσκολη περίοδο του χρόνου, Ιούλιο και Αύγουστο, εμείς το βάζουμε κάτω. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν, τα νοσοκομεία που έχουν έλλειψη αίματος. Έτσι, με τα 4 νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, έχουμε 23 δράσεις. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε 2 δράσεις ταυτόχρονα στο Κουτσό του Δήμου Αυδείρων και στην Παλιά Χρύσα του Δήμου Ξάνθης. Την Πέμπτη θα κάνουμε μια απογευματινή αιμοδοσία μέσα στην Ξάνθη, στο χορευτικό όμιλο Ξάνθης. Και από το Σάββατο και τα λοιπά θα έχουμε συνεχόμενες αιμοδοσίες, ορεινή περιοχή Ξάνθης, Δήμος Νέστου, Δήμος Τοπίρου κάτω, τα παιδινά της Ξάνθης. Το παλεύουμε μέχρι τα τέλη και να σου πω και, και τέλος Αυγούστου θα κάνουμε και για πρώτη φορά μια αυγουστιάτικη καλοκαιρινή αιμοδοσία για το κλείσιμο του καλοκαιριού και στο γεροκομείο. Φέρουμε και αιμοδοσία στο γεροκομείο για το προσωπικό και για τους συγγενείς. Έτσι, παντού συμμετέχει το γεροκομείο, παντού συνεργάζονται με την αιμοδοσία, με το Σύλλογο Αιμοδοτών για να περνάμε τα πανανθρώπινα μηνύματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προσφοράς. Έτσι, σε όλους τους ανθρώπους.
1: Σε δύσκολες εποχές.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή δύναμη να έχετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.

0: Αυτός είναι.
1: Αυτή ήταν η εξειδικητική Μπαλκανατούλια από την περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης, το μεικτό σχήμα χριστιανών και μειονοτικών εδώ. Η φωνή του Χαλίλ Μουσταφά σε ένα τραγούδι που υπάρχει σε διαφορετικές διασκευές σε όλες τις περιοχές των Βαλκανίων, με διαφορετικές εκτελέσεις. Και είπαμε τώρα που είναι και τουριστική περίοδος, που έρχεται και πολλοί κόσμος, πολλοί άνθρωποι από την Βουλγαρία, πολλοί άνθρωποι από την Τουρκία, πολλοί άνθρωποι από τη Ρουμανία και τη Σερβία, να ξαναθυμηθούμε τις κοινέ ριζικές, τις μουσικές ρίζες που έχουμε, τουλάχιστον στα θέματα της μουσικής. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν από τους πιο διαδραστικούς ανθρώπους στη δική μας περιοχή. Είναι ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ο άνθρωπος που οργανώνει όλη αυτή την περίοδο από την αρχή του χειμώνα για όλα αυτά που μπορούν να συμβούν και δεν πρέπει να συμβούν. Είχαμε στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και μια άσκηση στο φράγμα του Θησαυρού της Δράμας τις προηγούμενες μέρες. Τον καλέσαμε και μίλησαμε μαζί του για να μας πει λίγο τι κάνανε και πού βοηθάνε οι ασκήσεις, πού βρισκόμαστε στα θέματα της πολιτικής προστασίας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ώρα. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας.
2: Είναι μια άσκηση ουσιαστικά στο φράγμα του Θησαυρού που αφορούσε πυρκαγιές, ουσιαστικά όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, είναι κοντά σε δασικές περιοχές, βλέπουν και τη δικιά τους ευθύνη, άρα προσπαθούν όσο το δυνατόν να προετοιμαστούν καλύτερα, ώστε αν υπάρχει μια πυρκαγιά και τις εγκαταστάσεις τους να μπορέσουν ουσιαστικά να διαφυλάξουν, και το προσωπικό τους φυσικά να προστατεύσουν από πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους που μπορούν ας πούμε να προκαλέσουν οι πυρκαγιές. Γενικά με τις ασκήσεις αναδεικνύονται πράγματα ή βλέπουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της περιοχής του φράγματος του Θησαυρού και της Πλατανόβρησης, αναδείχθηκε το κομμάτι των επικοινωνιών και της μη πρόσβασης σε αυτή την περιοχή, σε αυτά περίπου τα 25-20 χιλιόμετρα όπου είναι ουσιαστικά και ιδιωτική έκταση της ΔΕΗ, η μη κάλυψη από δίχτυα κινητής τηλεφωνίας. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα γίνουν κοινές προσπάθειες, θα δούμε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα των επικοινωνιών. Κοιτάξτε, βασική ευθύνη βέβαια της κατάσβεσης των πυρκαγιών το έχει το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα προσπαθεί κάθε φορά να γίνεται και καλύτερο και να διαλειτουργεί καλύτερα και με τις υπηρεσίες, με τους δήμους δηλαδή και τις περιφέρειες, ζητώντας και μηχανήματα και υδροφόρες, και έχει αλλάξει όπως ξέρετε και έχετε αντιληφθεί και το δόγμα όπου σε κάθε πυρκαγιά, με το που υπάρχει μια πυρκαγιά, να στέλνονται αυτόματα και τα εναέρια μέσα, αλλά και επίγειες δυνάμεις. Οπότε στοχεύει η πυροσβεστική στην πρώτη προσβολή και στη συνέχεια την ενίσχυση στο χώρο, στο πεδίο, στο χώρο της πυρκαγιάς και με υδροφόρα αλλά και με μηχανήματα από τους δήμους και από τις περιφέρειες. Έτσι έχουμε δώσει μια καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, και μια που οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται εσβήνονται από την πυροσβεστική σε πρώτο χρόνο. Άρα αυτό είναι ένα θετικό δείγμα, ένα θετικό κομμάτι. Βέβαια είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι ο καιρός έχει κάποια αστάθεια, τις μεσημεριανές ώρες σε πολλές περιοχές τοπικά μπορεί να έχουμε και βροχοπτώσεις, σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε κεραυνούς, όπου και ο κεραυνός είναι ένα αίτιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, και βέβαια η βλάστηση, η καύσιμη ύλη με τις βροχές αυξάνεται, άρα μας πάει και λίγο πιο κάτω. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι καλά έτσι όπως το βλέπω. Σαφώς υπάρχουν οδηγίες και πρέπει να, και την συχνότητά σας να τονίσουμε ότι θα πρέπει να, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, να υπάρχει περισσότερη προσοχή. Μπορεί ακόμα και ένα άρωτρο να κουμπίσει σε μια πέτρα, να δημιουργηθεί σπινθήρας, να πάρει φωτιά, να μην γίνονται θερμές εργασίες. Ο κόσμος να βλέπει τις, να βλέπει τους δείχτες που βγαίνουν κάθε μέρα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει ουσιαστικά μια πρόληψη, να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή όταν κάνει κάποια εργασία θερμής στην Ήμπεθρο μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει πυρκαγιά. Δεν ανάβουμε για οποιοδήποτε λόγο πυρκαγιά κατά την αντιπυρική περίοδο. Νομίζω ότι από το Μάιο κιόλας έχει γίνει και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και από όλους εμάς μια καμπάνια που να ενημερώνεται ο κόσμος, και είναι σημαντικό να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται στην περιοχή τι επιτρέπει.
1: Αυτά λοιπόν από την πλευρά του Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Χουβαδά. Να παραμείνουμε για λίγο σε αυτόν, καθώς είχαμε και μια διεθνή συνάντηση στην Ισταμπούλ, στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί στα πλαίσια του Εύγωνα 3 συζητήθηκαν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των ατυχημάτων, δηλαδή των τεχνολογικών ατυχημάτων που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από φυσικούς κινδύνους όπως οι σεισμικοί πλημμύρες, σεισμογενής περιοχή. Είμαστε πλημμύρες, είχαμε και θα έχουμε και στο μέλλον. Πάμε να το ακούσουμε και για αυτή την έτσι πολύ πολύ σημαντική συνάντηση.
2: Έτσι ακριβώς, η περιφέρειά μας κάνει αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετέχει σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι είχαμε την ευκαιρία και εγώ και η project manager του έργου, η κυρία Παναγιώτου, και ο κύριος Καριωτίδης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας να συμμετέχουμε έτσι σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η ουσία του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε τεχνολογικά ατυχήματα, και όταν λέμε τεχνολογικά ατυχήματα είναι ατυχήματα που έχουν σαν ένασμα, σαν trigger κάποιο φυσικό φαινόμενο που μπορεί να είναι είτε μια πλημμύρα είτε ο σεισμός. Μπορεί ένα σεισμός να δημιουργήσει κάποιο βραχυκύκλωμα, να δημιουργήσει κάποια ή μια πλημμύρα εξίσου να παρασύρει υλικά, δεξαμενές κτλ. Στην περιοχή μας, όπως ξέρουμε, έχουμε και εγκαταστάσεις τύπου Σεβέζο, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις. Και επειδή και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχουμε τεχνολογικά ατυχήματα, δηλαδή ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν φυσικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία, μια που στο project αυτό συμμετέχει και η τουρκική ΑΦΑΝΤ, που είναι η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας, και ο Ουκρανικός Σύνδεσμος Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, και μέσα στο πρόγραμμα προβλέπει και ασκήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, πάνω σε τεχνολογικά ατυχήματα. Είναι σημαντικό να κεφαλαιοποιείται η γνώση και οι καλές εμπειρίες που υπάρχουν και σε άλλες χώρες, και με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε και να καταγράψουμε και εμείς την τροτότητα της περιοχής μας, μια που η πιλωτική περιοχή σε αυτό το project είναι η Κομοτηνή, να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πολυεπικινδυνότητα, να κατανοήσουμε πως ένας κίνδυνος μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν άλλον κίνδυνο, και να βρούμε τρόπους με τους οποίους να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, να προστατεύσουμε τις υποδομές μας από αυτούς τους κινδύνους.
1: Να υποθέσουμε, επειδή είναι η πιλωτική περιοχή, Κομοτηνή, ότι κάποιες από τις ασκήσεις που είναι μέσα στο project και στο πρόγραμμα θα γίνει και εδώ σε περιοχή μας.
2: Έτσι ακριβώς. Μία από τις ασκήσεις θα γίνει μέσα στο 27 και στην Κομοτηνή.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Χουβαντάς. Η ήρεμη δύναμη, θα έλεγε κανείς, μέσα στην πολιτική προστασία. Ένας άνθρωπος που κάνει πολύ πολύ σημαντική δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και λέμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας για την τουριστική περίοδο, τον Αντώνη τον Μιτζάλη.
0: Μια περίοδος που έχουν όλες οι αγορές δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον Ιούλιο, στην καρδιά της περίοδου. Έχουμε ακόμα τη μισή σεζόν μπροστά μας. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα, το οποίο με τις με τους δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή σίγουρα είχαν και αυτά τις επιπτώσεις τους. Εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τις αγορές της Βαλκανικής όπως κάθε χρόνο. Έχουμε ενισχυθεί και από την αγορά της Τουρκίας και πηγαίνουμε εβδομάδα με τη βδομάδα. Θεωρώ ότι αν πιάσουμε τα περσινά νούμερα θα είναι μια επιτυχία για τη σεζόν και για την περιοχή. Κάποιες περιοχές δουλεύουν λίγο καλύτερα, κάποιες χειρότερα από πέρυσι, αλλά στο μέσο όρο πιστεύω ότι είμαστε κοντά στα περσινά. Αυτό είναι που σας λέω, ότι δεν είναι μία αγορά η οποία λειτουργεί εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε τουρίστες προέλευσης διαφορετικών χωρών. Mm-hmm. Ανάλογα με την χρονιά κάποια συμπληρώνει την άλλη, κάποια πηγαίνει καλύτερα, κάποια λίγο χειρότερα. Αυτό παρατηρούμε τώρα, όπως αναφέρατε. Η αγορά της Τουρκίας είναι λίγο ενισχυμένη φέτος, αλλά αυτό πάει και με την περίοδο και με την εποχή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλη τη σεζόν. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι σε μέσο όρο, έχουμε μια σταθερή σεζόν σε σχέση με την περσινή. Αλλά σας λέω, υπάρχουν αυξομοιώσεις ανάλογα με, ακόμα και με την εβδομάδα, και ακόμα και με την περιοχή. Δεν βλέπουμε εμείς κάτι τέτοιο. Σαν ξενοδόχοι της Καβάλας δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Απέναντίας είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πλέον μέσα στις προτιμήσεις τους, είτε για διακοπές είτε ακόμα και για επενδύσεις. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπουμε μια μαζική μεταστροφή σε άλλες χώρες. Η Καβάλα είναι για αυτούς ένας αναπτυγμένος προορισμός. Είναι μια αγορά η οποία μας εμπιστεύεται. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι σωστό πρέπει για να υποδεχτούμε τουρίστες είτε από τη Βουλγαρία όπως είπατε, είτε από την Τουρκία, είτε Έλληνες, και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας βοηθούμενοι από τις υποδομές και από τις όλους αυτούς που πρέπει να συνδράμουν ούτως ώστε να έχουμε μια καλή και ασφαλή τουριστική περίοδο. Και από εκεί στο αεροδρόμιο έχουμε κίνηση. Η πιο πολύ κατευθύνεται η οργανωμένη στο νησί της Θάσου, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μεμονωμένα προτιμούν και την πόλη, προτιμούν και, και να εξερευνήσουν περιοχές γύρω από την πόλη και την ευρύτερη Ανατολική Μακεδονία. Βρίσκουμε το ενδιαφέρον σταθερό και από εκείνες τις αγορές. Δεν είναι μια χρονιά όπου έχουμε κάτι συγκλονιστικά αναπάντεχο ή διαφορετικό. Αυτό που υπάρχει είναι μια γενική έτσι τάση προς την τελευταία στιγμή, το οποίο το αναγνωρίζουν και όλοι οι προορισμοί. Με όλες αυτές τις ανησυχίες και τα γεωπολιτικά, ο κόσμος προτιμά να κλείσει η τελευταία στιγμή, και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και σας είπα ότι τελικά θα κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβρη.
1: Ταμείο το Σεπτέμβρη λοιπόν για την τουριστική κίνηση στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, ο Αντώνης Μιτζάλης. Και χτες στην περιοχή επίσης ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ και ένας εξαιρετικός μουσικός, ο Διονύσης Τακτίνης, μαζί με τον Κώστα Τουνά, στο ακόντισμα της Νέας Καβάλης, όπου έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Και σας αποχαιριζούμε με ένα δικό του τραγούδι λοιπόν. Διονύσης Τακτίνης, Κώστας Τουνάς, ό,τι και αν κατάμε, Δεν έχουμε τίποτα. Ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει το 1993. Σας αποχαιρετούμε για την ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά μέσα στο περιφερειακό πάλι μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρεθεί.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Ιουλίου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτή την ώρα. Έρχεται ο Μωτινής, έρχεται ο Καβάλας, έρχεται ο Σιάδας, έρχεται σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπολιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην Ερτικα Βάλα, στην Έρθρο Εσφιάδας και στην Έρθρον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε και ένα γύρο του κόσμου, έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με άνοδο. Ξεκίνησαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή ο στρατός τον είπα λέει πως έπληξε ναυτικές δυνατότητες και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν, ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι επιθύνεται σε ραντάρ και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας σε αντίπεινα για τους βομβαρδισμούς τον είπα. Τώρα αν θα υπάρξει μια προσπάθεια δεκαήμερης εκεχηρίας θα το δούμε, αν θα ευωδώσει δηλαδή τις επόμενες ώρες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε και την πρώτη συνδιάλεξη του καγκελαρίου της Γερμανίας, του κ. Μέρτς, με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Μπέρναμ, ο οποίος ήταν ο πρώην δήμαρχος της Μάντσεστερ και κατάφερε να γίνει και βουλευτής πριν από λίγες μέρες. Ο νέος πρωθυπουργός σημείωσε από τη Βρετανία ότι θα μειώσει τους φόβους στους λογαριασμούς του αίματος και θα δώσει τη μάχη κατά της ακρίβειας και στην Αγγλία. Στη Γερμανία έχουμε απογόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς όλης της χώρας και στη δική μας την Βουλή. Καταχθέθηκε νομοσχέδιο για τη σύσταση του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Να θυμίσουμε ότι στην Δράμα από το χθεσινό Μπουρίνι είχαμε πτώσεις δέντρων. Περίπου 42 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε εκείνη την περιφερειακή ενότητα. Και για την σημερινή ημέρα, θυμίζουμε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμείνει πολύ ψηλός για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι αυτή την ώρα κλιμάκιο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, με πήγε πάλι στον κύριο Κατρίνη, επισκέπτεται την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πάμε όμως μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι. Ναι, ας ξεκινήσω τότε από αυτό για το οποίο μίλησες, γιατί όντως έχουμε ένα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον υπεύθυνο τομέα άμυνας, τον κύριο Κατρίνη, που βρίσκεται από το πρωί στον Εύρο και περιοδεύει στο όνομο. Ξεκίνησε από επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες, άλλωστε αυτό είναι και ο τομέας ευθύνης του κυρίου Κατρίνη. Σε λίγη ώρα, σε κανένα 20 λεπτό, σύμφωνα με το πρόγραμμα τουλάχιστον, στις 12.30 θα πάνε στην Prisma Electronics, στην Αλεξανδρούπολη, και εκεί ουσιαστικά θα συνεχιστεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Γιατί και στις 6.30 που υπάρχει προγραμματισμένη η συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι στην Αλεξανδρούπολη, και στις 7.15 που θα ακολουθήσει μια ανοιχτή συγκέντρωση στελεχών, μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, είναι και πάλι στην Αλεξανδρούπολη, στο καφέ Ζούκα. Αυτά με το κλιμάκιο που βρίσκεται στον Εύρο και περιοδεύει και με επικεφαλή σου τον κύριο Κατρίνη. Τώρα να σας πάω λίγο σε αυτό που εχθές προκάλεσε μια αναστάτωση για την 16χρονη κοπέλα, η οποία ναι μεν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά συνήλθε και επέστρεψε στο σπίτι της. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές όμως το μεσημέρι, λανθασμένα, μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση αυτή αναπαρήχθη από τοπικό μέσο ενημέρωσης, μετά το οποίο όλες σχεδόν οι κεντρικές ιστοσελίδες, οι αθηναϊκές, καταλαβαίνουμε ότι προκλήθηκε μια αναστάτωση, μέχρι που 2-3 ώρες μετά άρχισαν ένας-ένας να διορθώνουν, διαψεύδοντας την είδηση θανάτου και για την αποκατάσταση φυσικά της αλήθειας. Πάντως η επίσημη ενημέρωση του λιμενικού λέει ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, της 16χρονης κοπέλας δηλαδή, συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Πάντως πρέπει να είμαστε όλοι υποψηφοί, Χρυσούλα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο fake news, δεν είναι απλώς fake news.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτή η τρέλα που πιάνει τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να είναι οι πρώτοι που θα μεταδώσουν κάτι, να μαζέψουν όσο γίνεται περισσότερα κλικ, μερικές φορές γίνεται μια πολύ άσχημη παγίδα και έχει πολύ κακές.
0: Δεν είναι δουλειά μας αυτή όμως, και ειδικά, κάποιων ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν την υποχρέωση να πληροφορήσουν τον κόσμο σωστά. Δεν δουλεύουμε για να πάρουμε μερικά like. Να το ξαναθυμίσουμε αυτό σε πάρα πολλούς συναδέλφους.
1: Και να είμαστε όλοι λίγο και πιο προσεκτικοί, έως πολύ πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Ορεστιάδα κατασκευάζονται 7 έξυπνες διαβάσεις. Συνεχίζεται η κατασκευή τους, έχουν ξεκινήσει δηλαδή το έργο. Έχουν επιλεγεί τα σημεία που θα βοηθήσουν για να ενισχυθεί η ασφάλεια των μαθητών κυρίως, γιατί για να καταλάβετε αυτές οι έξυπνες διαβάσεις γίνονται σε δρόμους κεντρικούς που έχουν κίνηση και οδηγούν σε σχολεία. Αλλά προφανώς και τους πεζούς γενικότερα και τους οδηγούς, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Είναι αυτές οι διαβάσεις που γίνονται σε διάφορα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και αυτές οι διαβάσεις είναι σαμί, δεν ξέρω αν έχεις δει, που έχουν και φωτεινή σήμανση, έχουν τοποθετημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, αισθητήρες. Και προφανώς, ξαναλέω, το πρώτο κριτήριο τουλάχιστον στην επιλογή των σημείων στην Ορεστιάδα ήταν να είναι όσο γίνεται πιο ασφαλής η κίνηση των μαθητών. Mm-hmm. Είναι δρόμοι που πάνε σε σχολεία. Τώρα, για μια ακόμα χρονιά, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Με ποια έννοια? Παίρνει τους απεινιδωτές που βρίσκονται στα σχολεία, στο δημοτικό του οδείο, τους παίρνει τώρα το καλοκαίρι που όλες αυτές οι δομές, εκπαιδευτικές δομές, είναι κλειστές λόγω καλοκαιριού και τους πηγαίνει αυτούς τους απεινιδωτές στα beach bars, στην παραλιακή ζώνη δηλαδή.
0: Που θα είναι και πολύ χρήσιμα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, επειδή να τους έχω σε ένα χώρο που δεν χρησιμοποιείται, είναι κλειστός λόγω καλοκαιριού, και να τους μεταφέρω σε ένα μέρος που πραγματικά μπορεί να είναι χρήσιμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν γίνεται και φέτος και μιλάμε, θα μείνουν αυτοί οι απεινιδωτές μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που προφανώς πάλι θα τους πάρουν από τα beach bars και θα τους ξαναπάνε εκεί που πρέπει να είναι. Οι απεινιδωτές αυτοί λοιπόν έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στις παραλίες από τη δημοτική Place du Eod, δηλαδή μέσα από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, μέχρι και τα Δίκελα. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη ζώνη αυτή. Σήμερα, Σαμί, αν ενδιαφέρεσαι και αν σ' αρέσει η γλυκερία, μια βολτίτσα μέχρι το Σουφλί στις 9 το βράδυ, εκεί θα τραγουδήσει η γνωστή γλυκερία σε μια συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026, που διοργανώνει ο Δήμος Σουφλίου αυτές τις εκδηλώσεις. Να πούμε, περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το ρεπερτόριο θα έχει τραγούδια της ερμηνεύτριας που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά έντεχνα, και μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστεί και ο Χάρης Μακρύς, που συνοδεύει τα τελευταία χρόνια τη γλυκερία σε συναυλίες της. Και θα κλείσω με τα Βύσια, τα οποία συνεχίζονται από αύριο ξανά. Έχουμε θερινό σινεμά αύριο στη Βύσα και πιο συγκεκριμένα στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Και μετά θα έχουμε η προβολή είναι για τις 9 το βράδυ προγραμματισμένη, και την Πέμπτη μετά θα έχουμε τα εγγένεια του νέου λαογραφικού μουσείου της Βύσας, και το ίδιο απόγευμα βέβαια θα γίνουν και κάποιες προγραμματισμένες δράσεις και παιχνίδια για παιδιά στην πλατεία του χωριού. Αυτά, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Καλή
0: να είναι και δημιουργικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε προς τη Διευθυντική Ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ο Σάκης Αδρεθάς. Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: Σαμί, καλό μεσημέρι από την Καμπάλα. Πραγματικά έχουμε αρκετά θεματάκια που τρέχουν. Χθες είχαμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τουριστική ανάδειξη της Καμπάλας και της Τάσου, που διοργάνωσε η Fraport Greece στο αεροδρόμιο της Καμπάλας Μέγας Αλέξανδρος. Η εκδήλωση ήταν εμπνευσμένη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο προορισμών και έχει ως στόχο την προβολή της μοναδικής τουριστικής τους ταυτότητας σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μακεδονία συνεχίζει να ενισχύει την θέση της στο ελληνικό και διεθνή τουριστικό χάρτη. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παναγιώτη Αρχοντή, η Καβάλα και η Θάσος υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου της Ανατολικής Μακεδονίας. Παράλληλα, αποτελούν και την τουριστική ναυαρχίδα της περιφέρειας, η Θάσος και η Καβάλα, ιδιαίτερα η Θάσος. Πέρσι, να φανταστείτε, υποδέχτηκε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Από την άλλη, χτες, ειδικά στο αεροδρόμιο, κατέφτασαν 1.500 επιβάτες, παρακαλώ. Από την άλλη τώρα, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο στο Δήμο Παγκαίου. Ο Δήμος Παγκαίου παρουσιάζει την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων. Είναι η Παγκαίου, Παγκαίου Wine Tasting, στα πλαίσια του Παγκαίου Φεστιβάλ, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, όπως είπαμε, στις 8 το απόγευμα στην παραλία του Οφρυνίου, με ελεύθερη είσοδο. Όλα τα ενοπλία του Δήμου Παγκαίου ανταποκρίθηκαν και θα παρευρεθούν στην παραλία Οφρυνίου ή άλλος Τούζλα, όπως τη λένε, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προς τη θάλασσα, για να παρουσιάσουν όλη την γκάμα των κρασιών τους στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι δίνεται μια σημαντική επιλογή σε όλους όσους παραβρεθούν να δοκιμάσουν αυτά τα υπέροχα κρασιά, γιατί να επιθυμίσουμε ότι ο Δήμος Παγκαίου, η περιοχή του Παγκαίου, έχει από τα καλύτερα κρασιά σε ολόκληρη τη χώρα και κάνει και τεράστιες εξαγωγές.
0: Πάντως φαντάζομαι, Σάκη, αύριο θα έχει πολύ κόσμο αύριο σε αυτή την εκδήλωση.
2: Τι θα έχει?
0: Πολύ κόσμο.
2: Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται και έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όπως προανέφερα είναι εξαιρετικής ποιότητας τα κρασιά της περιοχής, της εν λόγω περιοχής. Από την άλλη τώρα, στην Θάσο προέκυψε ένα θέμα εκεί με το βιολογικό καθαρισμό του ποτού, γιατί ήταν μια βλάβη που έγινε λόγω μιας κακή στιγμή από την πλευρά του ΔΔΕ με τον μετασχηματιστή, μπλοκάρισε το σύστημα και σημειώθηκε αυτό το πρόβλημα σε μια περίοδο που, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Θάσου, ο κύριος Μανίτσας, το νησί είναι γεμάτο, δεν πέφτει η καρφίτσα και η κατανάλωση νερού είναι τεράστια. Ευτυχώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα, τέλος καλό, όλα καλά. Και ένα άλλο θέμα να ολοκληρώσουμε. Στον Δήμο Παγκαίου, επίσης, να επιστρέψουμε, υπάρχει θέμα με τις ακρίδες και τα κουνούπια, ιδιαίτερα με τις ακρίδες. Είναι πολύ αυξημένος φέτος ο πληθυσμός τους, κάτι που σύμφωνα με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Κιχαγιά, οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας και στον ήπιο χειμώνα που είχαμε.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολλές και καλές ειδήσεις και λέμε να μεταφερθούμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Νοσερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πολύ ζεστή πόλη των Σερών. Θα πάρω το σκητάλι από τον Σάκη και θα μιλήσω κι εγώ για ακρίδες. Αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά από τα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο όμως η εμφάνιση πολύ μεγάλου πληθυσμού ακρίδων το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας. Δεν μιλάμε μόνο για πάρα πολλές ακρίδες, μιλάμε και για τεράστιες ακρίδες. Το μέγεθός τους είναι υπερβολικό ή τουλάχιστον δεν ήταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι ακρίδες που είχαμε συνηθίσει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία και στην πόλη των Σερών, όχι μόνο δηλαδή σε ακριτικές κοινότητες, και σύμφωνα με τους ειδικούς, όντως θεωρείται φυσιολογική η εμφάνισή τους. Επίσης, προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό αυτό το βράδυ με το τεχνητό φως, της Έλκη, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει viral τα βίντεο από διάφορες παραστάσεις θεατρικές που έχουν δοθεί στις αίρες το τελευταίο διάστημα στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ, όπου πραγματικά οι ακρίδες ήταν οι πρωταγωνιστές των παραστάσεων. Είτε γιατί τρόμαζαν τους ηθοποιούς, είτε γιατί οι ηθοποιοί φοβόντουσαν, είτε γιατί φοβόντουσαν οι θεατές που ήταν στις κερκίδες. Με κερκίδες να αδειάζουν στην κυριολεξία, το κοινό να σηκώνεται, να αναφωνεί, γιατί πραγματικά οι ακρίδες είναι και πάρα πολλές, όπως σας είπα, είναι πολύ μεγάλες. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την απαραγωγή τους. Όπως είπε και ο Σάκης Αρβεστάς, ο ήπιος χειμώνας, δηλαδή η ηθική, επέτρεψε σε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αυγών να επιβιώσει στο έδαφος. Και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από υπομονή, γιατί ψεκασμοί δεν μπορούν να γίνουν αυτή την περίοδο. Μπορούμε βέβαια να προετοιμαστούμε με τους κατάλληλους ψεκασμούς για την επόμενη θερινή περίοδο. Για τη φετινή θερινή περίοδο, ειδικοί λένε ότι πέρα από υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και μάλιστα επειδή ο χρόνος ζωής αυτών των αντόμων είναι πολύ συγκεκριμένος και προκαθορισμένος, υπολογίζεται ότι σε ένα μήνα από σήμερα, εκεί γύρω δηλαδή στις 20 Αυγούστου, ο πληθυσμός των ακρίδων θα παρουσιάσει αισθητή και κατακόρυφη μείωση, εσώτου ελαχιστοποιηθεί πλήρως. Προς το παρόν έχουμε μάθει να επιβιώνουμε με αυτές και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι ακούς διάφορες φωνές από κάποιον που τρόμαξε από τις ακρίδες και είναι πραγματικά έτσι το θέμα συζητήσεων των τελευταίων ημερών. Μέχρι στιγμής θα ευχάριστα είναι νέα ότι εντάξει, είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο, δεν έχουν προκαλέσει καταστροφές της καλλιέργειας, απλά τρομάζεις γιατί μπορούν να έρθουν επάνω σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, να τις βρεις μέσα στο σπίτι. Οι σίτες δεν εμποδίζουν το να εισβάλλουν μέσα στα διαμερίσματα και γενικώς το θέμα των ημερών, το τελευταίο διάστημα, στην τοπική κοινωνία.
0: Νομίζω όμως δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, εκτός από την υπομονή.
3: Εγώ όχι πέρα από την υπομονή, μας λένε οι ειδικοί ότι σε ένα μήνα θα αρχίσουν να εξαφανίζονται σιγά σιγά. Απλά μπορούμε με έναν καλό προγραμματισμό να γίνουν οι απαραίτητοι ξεκασμοί για την επόμενη θερινή περίοδο. Όπως σας είπα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή. Αναμένουμε τον υδράργυρο να φτάσει στους 38 βαθμούς. Ήδη εκκλήσεις δίνουν η Δήμη και η Πολιτική Προστασία για τα άτομα που είναι ευπαθή. Επίσης, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά, τα βρέφη και στους ηλικιωμένους. Ενώ ο Δήμος Σερών ήδη έχει ανακοινώσει 4 χώρους εντός της πόλης των Σερών που είναι κλιματιζόμενοι και είναι στη διάθεση του κοινού. Όπως επίσης, στη διάθεση του κοινού είναι οι αίθουσες των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων των τοπικών ανακοινοτήτων του Δήμου. Στο μεταξύ, χθες είχαμε και μπουρίνι. Γιατί δεν αρκεί, λένε οι ειδικοί, να βλέπουμε μόνο το πόσο υψηλές είναι οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το πόσο η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν αυτή συνδυαστεί με υγρασία, όπως υπάρχει εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών, ψυχρότερο αέρα, ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους μπορεί να προκαλέσει βία και απότομη εκδήλωση αστάθειας. Αυτό σημειώθηκε και από τις 10 χθες το βράδυ. Είχαμε πάρα πολλές αστραπές. Προκλήθηκε ισχυρή καταιγίδα και στην πόλη των Σερών, αλλά κυρίως στην περιοχή της Συντικής. Καταιγίδα και προκάλεσε και προβλήματα. Ένα δέντρο ξεριζώθηκε στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου Χαροπού και έπεσε σε ένα διερχόμενο γιοταχή. Ο οδηγός κινούνταν στον δρόμο με κατεύθυνση το Στριμονοχώρι. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή, το δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε στο όχημα. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία του. Νωρίτερα, βέβαια, η περιοχή προκάλεσε και το ενδιαφέρον της πυροσβεστικής υπηρεσίας γιατί είχε σημειωθεί πυρκαγιά. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, περιορίστηκε η εξάπλωσή της. Ωστόσο, προβλήματα προκλήθηκαν στον ηλεκτροφωτισμό 8 κοινοτήτων στους Δήμους Ηράκλειας και Σερών, καθώς για περίπου μια μισή ώρα από τις 10.30 και μετά δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκαν όμως τα προβλήματα από το ΔΔΕ χάρη στην άμεση και εκεί επέμβαση των εργαζομένων. Ήταν προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η είδηση του αστυνομικού δελτίου σήμερα αφορά μία απάτη από τις πολλές απάτες που, για τις οποίες κάνουμε λόγο το τελευταίο διάστημα.
0: Και δεν προλαβαίνουμε να καταγράφουμε πλέον, Θάλια.
3: Ακριβώς, ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φάνταστα τα σενάρια που σκαρφίζονται κάποιοι για να βάλουν χέρι την περιουσία μας, είτε σε χρήματα είτε σε κοσμήματα. Και πολλές φορές λέμε, εντάξει, θύματα είναι ηλικιωμένοι, γιατί έχουν καλή την πίστη, γιατί είναι μόνοι τους, εύκολα μπορεί να πιστούν. Αυτή τη φορά σημειώθηκε απάτη σε βάρος μιας γυναίκας μόλις 40 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, άγνωστος τηλεφώνησε εχθές σε μια 40χρονη γυναίκα, υπήκοο Αλβανίας που διαμένει στην πόλη των Σερών. Προσποιήθηκε ο άγνωστος αυτός στον υπάλληλο του ΔΔΕ και είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της με κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ο άγνωστος ζήτησε από τη γυναίκα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολυτιμότερο είχε. Χρήματα, κοσμήματα, ό,τι είχε για να μην καταστραφούν. Η γυναίκα πίστηκε, έβαλε σε μία σακούλα όλες τις οικονομίες, τον ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα άφησε στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας, όπου βέβαια πέρασε ένας άγνωστος από εκεί και τα πήρε. Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Σερών και βέβαια αυτό που περιμένουμε τώρα, πέρα από τη σύλληψη και την τιμωρία του επιτίδιου, είναι να βρεθούν τα χρήματα. Γιατί όσοι πέφτουν θύματα τέτοιων περιπτώσεων, πέρα από την τιμωρία να ζητούν τα χρήματα που τους πήραν. Είτε πρόκειται για χρήματα μετρητά είτε για κοσμήματα.
0: Και είναι οικονομία ζωής, έτσι. 20.000 ευρώ τώρα δεν τα βρίσκεις πολύ εύκολα.
3: Δεν τα βρίσκεις καθόλου εύκολα. Και όπως σας είπα, η γυναίκα αυτή ήταν μόλις 40 χρονών. Γιατί έχουμε μάθει να λέμε θύματα είναι ηλικιωμένοι, που είναι πιο ευκολόπιστοι κτλ. Τώρα κατάφεραν και έπεισαν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πρέπει να σας πω για τις εργασίες της ΕΡΕΞΠΟ. Η ΕΡΕΞΠΟ είναι ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός, μια εμπορική έκθεση που πραγματοποιείται εδώ στην αυλή που βρίσκεται και η ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Είναι προγραμματισμένη να γίνει φετινή ΕΡΕΞΠΟ 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Ήδη οι εργασίες είναι πυρετώδεις, καθώς είναι και σημαντικό πέρα από οικονομικό γεγονός και πολιτιστικό. Υπάρχει μια μεγάλη σκηνή και κάθε βράδυ έχουμε συναυλίες που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκεπτών, όχι μόνο από την πόλη των Σερών. Και πέρα από τους εκθέτες, που φέτος ο αριθμός τους φαίνεται να ξεπερνά την προηγούμενη διοργάνωση, η είδηση είναι ότι η τιμόμενη χώρα θα είναι η γειτονική Βουλγαρία της φετινής ΕΡΕΞΠΟ, της ΕΡΕΞΠΟ 2026. Μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερών, του κ. Μαλιαρά, στο Βουλγαροελληνικό Επιμελητήριο, στη Σόφια, όπου εκεί αναζητήθηκαν έτσι οι περαιτέρω οικονομικές συνεργασίες που θα μπορούν να έχουν οι δύο φορείς, και το Επιμελητήριο Σερών απίθυνε πρόσκληση προς την Βουλγαρία για τη συμμετοχή της στην φετινή διοργάνωση ως τιμόμενη χώρα, με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου να ενημερώνει εκτενώς για την κορυφαία επιχειρηματική διοργάνωση. Πέρα από τους εκθέτες, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πέρα δηλαδή από την παρουσία βουλγαρικών επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν εδώ και εκπροσώπων φορέων, είναι πολύ σημαντικές οι συναντήσεις B2B που θα γίνουν. Γίνονται κάθε χρόνο μεταξύ των επιχειρηματιών, και αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος εξωστρέφειας και φυσικά των σαραϊκών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της γειτονικής χώρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές ειδήσεις που έρχονται. Να επιστήσουμε για μια ακόμα την προσοχή όλων των ανθρώπων που μας ακούνε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν απαντάμε σε ανθρώπους και δεν δίνουμε τα χρήματά μας και δεν δίνουμε τα προσωπικά στοιχεία μας σε κανέναν ξένο άνθρωπο. Έχουμε πολύ καιρό που προσπαθούμε να καταγράψουμε όλα όσα συμβαίνουν και απλώς αυτό που βλέπουμε είναι η επαναλήψη αυτών που έχουν συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Καλό θα ήταν να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Και πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης να ξαναγυρίσουμε εμείς. Θα συναντήσουμε την Διευθύντρια Εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, διότι έχει κυκλοφορήσει ήδη η είδηση πόσα από αυτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κλείσουν και ποια από αυτά τα σχολεία που είχαν κλείσει την περσινή χρονιά σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ξανανοίξουν και θα λειτουργήσουν στην επόμενη σχολική χρονιά.

0: αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, άρα πρέπει να φύγει έγγραφο, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, άρα κάθε χρόνο επανεξετάζουμε, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν για φέτος οι μονάδες, οι σχολικές μονάδες που τίθενται σε αναστολή είναι 10 συνολικά σε όλη την περιφέρεια. Δεν είναι οι 48 ή πόσες μπορεί να μετρήσατε. Και πώς είναι αυτές, είναι μία στην Ροδόπη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πω και να σημειώσουμε ότι φέτος έρεται η αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπη, 26-27, ως σχολεία που φέτος πρώτη χρονιά δεν λειτουργούν, είναι το νηπιαγωγείο της Άβρας,
1: ναι,
0: το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος,
1: ναι,
0: και το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου. Τον Εύρο έχουμε στη δευτεροβάθμια το Μουσικό Σχολείο της Ορεσιάδας και θα πρέπει να το θυμίσουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Και να το τονίσουμε. Πέρυσι είχαμε ένα εσπερινό σχολείο στην Σαμοθράκη. Κάθε χρονιά λοιπόν, ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι δυναμική, δημιουργική και αλλάζουν και οι ανάγκες του πληθυσμού, ο χάρτης μπορεί και αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες.
1: Σωστά.
0: Σύμφωνα με την κινητικότητα και σύμφωνα με το πώς κίνητη τη σχολική χρονιά υπάρχουν απαιτήσεις. Γι' αυτό και είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχουμε δηλαδή ιδρύσεις, καταργήσεις, αναβαθμίσεις, αναστολές. Έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Αράτου, αλλά επαναλειτουργεί το Μειονοτικό Δημοτικό του Κέχου. Και να θυμίσω ότι έχουμε και την ίδρυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, πολύ σημαντικό επίσης, αλλά
1: και το εσπερινό.
0: Στη δευτεροβάθμια έχουμε το εσπερινό ΕΠΑΛ Ιάσμου, ενώ πέρυσι η Ξάνθη έχουμε την αναστολή του νηπιαγωγείου Άλματος,
1: ναι,
0: και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και Αυλιόπων, την αναστολή του. Ενώ εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε μία αναβάθμιση ενός σχολείου από διθέσεις σε διθέσεις, αλλά έχουμε την αναστολή του νηπιαγωγείου Αντιφιλίππων και Πλατανότοπου και τα δύο νηπιαγωγεία. Έχουμε όμως και την μετατροπή από εξαθέσεως σε δεκαθέσεως στη Χρυσούπολη. Ακριβώς αυτό αναδεικνύει την κινητικότητα και την επιλογή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι και δικαίωμα αναφέρεται του γονέα να επιλέξει να έχει το παιδί του σε ένα σχολείο το οποίο είναι κέντρο, μπορεί να έχει περισσότερες δυνατότητες και να προσφέρει και τα αγγλικά και την πληροφορική και την γυμναστική και την κολύμβηση, ενώ τα μικρότερα σχολεία σε δυναμικό δεν μπορούν να δώσουν αυτά στα παιδιά. Επομένως θα πρέπει να βλέπουμε και το πώς κινείται και η οικογένεια, τι επιλογή έχει η οικογένεια. Αυτά λοιπόν για την Καβάλα, ενώ στη Δράμα, για να το ολοκληρώσουμε, έχουμε το νηπιαγωγείο της Μικρόπολης και το νηπιαγωγείο του Νικηφόρου. Να θυμίσουμε ότι στη Δράμα έχουμε ιδρύσει δημοτικό σχολείο στο σοφρονιστικό κατάστημα της Δράμας φέτος, και πέρυσι είχαμε την είδηση φυσικά του καλλιτεχνικού σχολείου της Δράμας, το οποίο πραγματικά στηρίζεται και υποστηρίζεται και πάει πάρα πολύ δυνατά, με πάρα πολύ καλή παρουσία.
2: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, Διευθύντρια Εκπαίδευση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τα σχολεία που θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά, στην επόμενη σχολική χρονιά, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αυτά που είχαν κλείσει και ξανανοίξανε, και τις καινούριες υποδομές που θα έχουμε στη διάθεσή μας ως πολίτες της περιφέρειας και της χώρας αυτής. Και από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης να μετακινηθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Παγκαίο. Θα συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Παγκαίου, τον Γιώργο Καλλινικίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια πολύ ωραία έκθεση κασιών και αποσταγμάτων και για μια πολύ πολύ καλή εκδήλωση που αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο.

0: αύριο το βράδυ στο Δήμο Παγκαίου. Να τον ακούσουμε.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Παγκαίου παρουσιάζει την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων Παγκαίου Wine Tasting και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων των καλοκαιρινών που έχει ο Δήμος και τη Δημαρχία Πολιτισμού, το Παγκαίο Fest. Είναι μια, ουσιαστικά ένα ταξίδι στις γεύσεις του Παγκαίου, όπου το κρασί και η γαστρονομία συναντιούνται εκεί κάτω στην παραλία Οφρυνίου, σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, με φόντο έτσι τον Στριμωνικό Κόλπο, έτσι μια υπέροχη περιοχή. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα εινοπία του Δήμου Παγκαίου έτσι, με ενθουσιασμό, παρουσιάζοντας όλη την γκάμα των κρασιών τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Παγκαίο είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη νοικό χαρακτήρα και έχει συνδεθεί διαχρονικά με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή ποιοτικού κρασιού. Είναι, αν θέλετε, αυτή η γεωμορφολογία που έχει το Παγκαίο και αυτή η γειτονιέση με τη θάλασσα, το ευνοϊκό μικροκλίμα που υπάρχει, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια αμπελώνων, προσφέροντας κρασιά τα οποία πλέον έχουν ξεφύγει από τα όρια της Ελλάδος και είναι ονομαστά και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία, είτε οι επισκέπτες, είτε οι τουρίστες που υπάρχουν στην περιοχή, είτε και από αλλού να έρθουν να επισκεφθούν αυτή την έκθεση, να δοκιμάσουν τα κρασιά και να εμπλουτίσουν, αν θέλετε, τις διακοπές τους με μια ολοκληρωμένη έτσι, γευστική εμπειρία. Εδώ και κάποια χρόνια το Παγκαίο έχει μπει πολύ γερά σε αυτόν τον χώρο των κρασιών και έχει αποδείξει ότι τα κρασιά που παράγονται εδώ πραγματικά είναι, μπορεί να ακούσει υπερβολικό, αλλά νομίζω είναι από τα καλύτερα έτσι, του κόσμου. Έτσι. Και αυτό πλέον σιγά σιγά αναγνωρίζεται και διεθνώς. Ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, καλοκαίρι, δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να πάει ο κόσμος και να γνωρίσει έτσι και τους συνοπιούς της περιοχής, αλλά και για τους επαγγελματίες ακόμα, έτσι, επαγγελματίες εστίασης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν σε γνωριμία με τους συνοπιούς, επαγγελματίες εστίασης, όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά και από άλλες περιοχές. Νομίζω ότι γίνεται η παραλία Οφρυνίου ένας πολύ ελκυστικός προορισμός στη συγκεκριμένη μέρα, την Τετάρτη, όπως είπατε, στις 22 Ιουλίου. Και αυτή η εκδήλωση προσφέρει κάτι το διαφορετικό.
0: Στην παραλία Οφρυνίου, λοιπόν, αύριο θα είναι αυτή η εκδήλωση για την έκθεση κρασιών και των αποσταγμάτων. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίου, ο Γιώργος Καλλινικίδης. Για μια έτσι εκδήλωση που θα έχει, αναμένεται να έχει και πάρα πολύ κόσμο για να δοκιμάσουν τα γνωστά και πεπισμένα κρασιά του Δήμου Παγκαίου. Και από ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σάκης Ζωριστάς από την Αττική Καμπάλας και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την περιοχή του Εύβου και θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Αλέξη Τσουκαλά, ο οποίος μαζί με το συνεργείο του από τις 8 του μηνός είναι στην περιοχή του Βόρειο Εύβου, όπου γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας «Άβανος» στο Βόρειο Εύβο. Να τον ακούσουμε.
2: Είχαμε το κέντρο μας, ήταν η Ορεστιάδα, εκεί μέναμε, αλλά γυρίσαμε όλο το Βόρειο Εύβο.
3: Ναι.
2: Κατά τη διάρκεια αυτή το 1,5 μήνα που κάτσαμε. Είμαστε καλά, είμαστε κουρασμένοι πολύ. Τα γυρίσματα μια ταινία είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία.
3: Ναι.
2: Δουλεύουμε 10-12 ώρες κάθε μέρα, οπότε, αλλά επειδή στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, είμαστε και χαρούμενοι ταυτόχρονα.
3: Το
2: αντίθετο. Συναντήσαμε τεράστιες ευκολίες, συναντήσαμε ανθρώπους που μας αγκαλιάσανε, μας βοηθήσανε, μας ανοίξανε τα σπίτια τους, μας γνωρίσανε τους φίλους τους. Ήρθαν, παίξαν στην ταινία, περίπου 100 άνθρωποι από την περιοχή σας. Εμφανίζονται στην ταινία με τον ένα και τον άλλον τρόπο.
3: Ως κομπάρσι, ας πούμε, έτσι.
2: Ως κομπάρσι, ως βοηθητική ηθοποίηση.
3: Τι ωραία.
2: Τους λέμε. Είχαν κάποιους μικρούς ρόλους στην ταινία.
3: Τα καταφέρανε, οπότε ήταν εντάξει ή χρειάστηκε.
2: Τα καταφέρανε περίφημα, ήταν καταπληκτική.
3: Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές τελικά έγιναν τα γυρίσματα?
2: Σε πάρα πολλές. Κάθε μέρα ήμασταν και σε άλλη περιοχή. Το χωριό του Πραγκίου είχε την τιμητική του. Κάναμε αρκετά γυρίσματα εκεί. Στην πλατεία, στην ταβέρνα, σε κάποια σπίτια. Αλλά πήγαμε μέχρι τη Δόξα, τη Μάνη. Πήγαμε στη Μιλιά, στο νεκροταφείο της Μιλιάς. Στον ποταμό του Άρδα. Κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα εκεί γύρω από εκεί που γίνεται το φεστιβάλ. ναι, σε αυτή την περιοχή. Ναι. Σε πάρα πολλά σημεία.
3: Γιατί επιλέξατε το Βόρειο Εύρο για τα γυρίσματά σας?
2: Για την ομορφιά του τοπίου του, θα πω.
3: Αυτό.
2: Και για τη ζεστασιά των ανθρώπων του. Mm-hmm. Η οποία, ναι, μεν είναι μια ταινία μυθοπλασίας, αλλά αποτυπώνεται. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο φακό.
3: Σωστά.
2: Παρότι είναι όλα υπολογισμένα και πάνω στο σενάριο, ένας τόπος αφήνει το αποτύπωμά του πάνω σε μια ταινία. Mm-hmm.
3: Και πόσοι άνθρωποι ήταν μαζί σας, το συνεργείο, το κινηματογραφικό, οι ηθοποιοί, όλοι όσοι τέλος πάντων ακολούθησαν όλη αυτή την αποστολή?
2: Περίπου 30 με 35 άνθρωποι. Ήμασταν περίπου 25 άτομα συνεργείο.
3: Μάλιστα.
2: Και μόνο η βασική ηθοποιή μας ήταν 7.
3: Τώρα, από τώρα και στο εξής, πώς προχωρά η ταινία Άβανος, τι ακολουθείτε?
2: Κοιτάξτε, πολλοί νομίζουν ότι όταν τελειώνει τα γυρίσματα τελειώνει και η ταινία, αλλά συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Ουσιαστικά είμαστε στα μισά του δρόμου.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα πρέπει να κάνουμε το μοντάζ, να κάνουμε όλη την τεχνική επεξεργασία, τον ήχο, την εικόνα. Και μετά ξεκινάει ένα άλλο, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή η τεχνική επεξεργασία της ταινίας και τη δούμε και μας αρέσει και πούμε ότι είναι αυτή. Μετά ξεκινάει μια άλλη φάση η οποία λέγεται, η οποία προσπαθεί η ταινία να πάει σε φεστιβάλ, να βρει διανομή στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Και αυτή κρατάει πάρα πολύ καιρό. Οπότε έχει πολύ δρόμο μπροστά της ταινία. Σκεφτείτε ότι θα βγει σε 1,5 χρόνο από τώρα.
3: Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση της ταινία, δηλαδή θα είναι σε 1,5 χρόνο.
2: Ακριβώς. Στο δημόσιο βίο, ναι. Πιο πριν μπορεί να έχει φεχτεί σε κάποια φεστιβάλ.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Τσουκαλάς, που γυρίζει την ταινία Άβανος στο Βόρειο Εύρο αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε ότι τη μουσική της ταινίας την επιμελούνται παιδιά από την Ορεστιάδα Ιταξ Πανκς, και με αυτούς θα σας αποχαιρετήσουμε. Άγρια λουλούδια από το δεύτερο τους δίσκο. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την αθλητική περιφερειακή. Ενημέρωση, απολαύστε τους.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με τα αθλητικά νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Όπως είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα και Παρασκευή, μέχρι και τη μία περίπου, λίγο μετά τις 12.30 και τώρα βέβαια καλοκαίρι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Τελείωσε και το παγκόσμιο κύπελο, η γιορτή των ποδοσφαιρόφιλων κάθε 4 χρόνια. Τα είπαμε χθες, με την Ισπανία δικαιότητα να είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και πλέον επιστρέφουμε στα δικά μας, εκεί όπου οι ομάδες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους σιγά σιγά και οι ομάδες της Super League 2 και οι ομάδες της Super League 1.

Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και την κλήρωση για τις ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Δεν είπαμε όμως, γιατί χθες αναφερθήκαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είπαμε ποτέ είναι τα ντέρμπι και πότε έχουμε τα ντέρμπι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 26-27. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε την τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, την πέμπτη αγωνιστική θα γίνει το Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα είναι την έκτη αγωνιστική, την 7η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 8η αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ, 9η Παναθηναϊκός Άρης, την 10η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι την 12η και ΑΕΚ Άρης είναι την 13η αγωνιστική. Και αντίστοιχα είναι τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Τα 4 τελευταία ντέρμπι είναι την 20η, μάλλον τα 5 τελευταία να πούμε, είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ την 21η αγωνιστική, 22η Άρης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την 24η, ΑΕΚ Ολυμπιακός την 25η και την τελευταία την 26η Άρης ΑΕΚ. 17 με 18 Αυγούστου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη αγωνιστική και η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 8-9 Μαρτίου. Στις θέσεις 1-4 θα αγωνιστούν οι τέσσερις ομάδες που πήραν τις πρώτες θέσεις στην κανονική διάρκεια, στις θέσεις 5-8 οι ομάδες που πήραν τις θέσεις 5-8 όπου θα μονομαχήσουν για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο υπό προϋποθέσεις, γιατί αν γίνει όπως φέτος όπου ο ΟΦΗ πήρε το κύπελλο, τότε δεν θα έχουμε ομάδα να βγαίνει. Θα είναι ένα σαν διάφορος όμιλος όπως ήταν φέτος. Και η θέση 9-14 με μονά παιχνίδια, μάλλον όχι μέσα έξω παιχνίδια, διπλούς αγώνες. Οι δύο τελευταίοι θα υποβαστούν όπως έγινε και φέτος, όπου δυστυχώς υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός από την περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και εμείς τώρα από την μεγάλη κατηγορία να πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, στον Εύρο, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά έργων. Έγιναν και αιτήματα για χρηματοδότηση ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εμείς να ακούσουμε, είχαμε ακούσει χθες ένα μικρό απόσπασμα στην εκπομπή του Σαμίγκα Ρεμπουγιούκογλου, να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού για τα έργα του Εύρου.
1: Αθλητικά έργα σε όλη την επικράτεια υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Στο τέλος του 27 ή στα μέσα του 28 τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Άριστο εδώ το κολυμπητήριο μας, το οποίο τώρα όπως θα προεκταθεί με το προπονητήριο θα γίνει κάτι μοναδικό και ασύλληπτο. Θα είναι από τα καλύτερα που υπάρχει στην Ευρώπη. Συνδυαστικά με το κλειστό του στίβου, το κλειστό που φτιάχνεται και πήγαμε και το είδαμε και θα είναι ένα καταπληκτικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια δομική αλλαγή στον αθλητισμό όλης της περιοχής. Και αυτά που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη ακουμπάνε όλο τον νομό και όλη την περιφέρεια. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια και πρέπει να τα λέμε. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια. Αν δεν ήταν τα όργανα της αυτοδιοίκησης, αν δεν ήταν οι συνάδελφοί μου, αν δεν ήταν η πολιτική βούληση, δεν θα γινόντουσαν αυτά. Το ύψος των χρημάτων για τον αθλητισμό στον νομό Εύρου, γιατί εγώ πρέπει να πω αυτό το νούμερο, γιατί αφορά όλο τον Εύρο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Αθλητισμού είναι 24.263.822,83 ευρώ. Το 2025 είχε 6.451 αθλητικά σωματεία αριστεχνικά. Πότε άλλο δεν μπορούσε να το πει ένας υπουργός αυτό? Με τέτοια ακρίβεια πρώτη φορά. Ερώτηση. Αυτό υπάρχει στην Ευρώπη, στην προηγμένη Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία? Δεν υπάρχει σε καμία. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε μπει σε ένα νέο περιβάλλον χρηστής δίκησης που μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα για τον αθλητισμό, όχι μόνο σε επίπεδο ομοσπονδιών και αθλήματος, αλλά και ένα Δήμο και ένα Περιφέρεια. Ο νομός Εύρου, 89 σωματεία, 43 αθλήματα, 4.914 άντρες, 2.142 γυναίκες, 7.056 αθλητές, 133 προπονητές. 2022-23 ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό διαμέσου της φορολογίας για να δώσουμε για πρώτη φορά χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό. 66 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοιράζονται από το Υπουργείο Αθλητισμού με αντικειμενικά διαφανή κριτήρια. Μπορεί να είναι λίγα ή τους περισσότερους, αλλά είναι η πρώτη φορά που πήραν τα χρήματα αυτά τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας με αυτή την κυβέρνηση. Τα οποία πέρυσι αυξήθηκαν κατά 21,21% και τα χρήματα που μοιράζονται είναι πλέον 80 εκατομμύρια ευρώ. Πάση έλεγε να υπογράψω κάτι που υπογραφόταν για πάνω από 40-50 χρόνια. Ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ο Υπουργός Αθλητισμού δίνει αδειοδότηση, παράταση αδειοδότησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Αυτό γινόταν για 40 χρόνια. Στα τυφλά δηλαδή. Μπήκε στην άκρη και μπήκαμε σε ένα νέο περιβάλλον. Η υπουργική απόφαση που βγήκε προχθές αλλάζει δομικά όλο το σύστημα. Πλέον υπάρχουν αυστηροί όροι και διαδικασίες για να υπάρξει αδειοδότηση. Δεν ξαναδίνει αδειοδότηση το Υπουργείο Αθλητισμού. Δεν είναι αρμόδιο. Δεν γνωρίζει, η αρμοδιότητα περνάει στις περιφέρειες και στους Δήμους με κριτήρια συγκεκριμένα. Ξέρω ότι αυτό θα επιφέρει και κάποιες δονήσεις, αλλά είναι προς το καλό. Παράδειγμα, είμαι στην Αλεξανδρούπολη. Έχω ένα παιδί 7 χρονών, φίλε Χρήστο. Και λέω, πού θα πάω το παιδί μου? Θέλω να το γράψω σε ένα αθλητικό σωματείο. Μέχρι τώρα ρώταγες, έκανες. Μα εκούρος από Αλεξανδρούπολη και σου βγάζει τα αθλητικά σωματεία τα 55, τα 51 της Αλεξανδρούπολης. Διαλέγεις άθλημα και βλέπεις τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος είναι εκτός κούρου θα χαθεί. Και ένα δεύτερο, ότι όλοι οι γονείς θα έχουν και ένα κίνητρο βλέποντάς τους κάθε μέρα να ρωτάνε τον εαυτό τους. Εγώ το έγραψα το παιδί μου κάπου. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε την κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας. Φτιάχτηκε το 27-25 ένας πολύ καλός νόμος, το 27-25, από τον Ανδρέα το Φούρα, εκ μέρους του Πασόκ, ήταν υπουργός του Πασόκ. Ναι, ήταν εξαιρετικός νόμος για την εποχή του. Έχουν γίνει όμως δεκάδες νομοθετικές αλλοιώσεις πάνω σε αυτό το νόμο. Έχουν αλλάξει όλα αυτά που γράφω τώρα εδώ πέρα και τα οποία θέλουν μια επικαιροποίηση και μια κωδικοποίηση. Την ετοιμάζουμε να φέρουμε ένα σύγχρονο αθλητικό νόμο, τον οποίο θα το έχουν εργαλείο τα σωματεία μας. Και έρχεται και επίσης το ζήτημα που αφορά το αντιντόπινγκ, ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο μέχρι τώρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι ουσίες παίρνουν. Μπαίνουν εδώ, θα μπει στο κινητό, αυτό το λέω πρώτη φορά, με μία εφαρμογή και κάθε αθλητής αθλήματος θα μπορεί να διαβάζει ποιες είναι παγορευμένες ουσίες. Ο αθλητισμός είναι που θα τραβήξει τα παιδιά από αυτό. Ο αθλητισμός είναι που θα μάθουν στα παιδιά να πέφτουν και να σηκώνονται και να γίνουν πιο δυνατά επειδή πέφτουν και μετά σηκώνονται, που θα δείξουν το σεβασμό στον αντίπαλο. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Οι αξίες του αθλητισμού. Άρα, συνηθίζω να λέω. Και τώρα το λέω σε εσάς, αλλά κυριότερα το λέω στα μέσα ενημέρωσης για να φύγει το μήνυμα όσο το δυνατόν πιο πέρα. Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να δώσει ένας πατέρας, μία μητέρα, μία οικογένεια στο παιδί του είναι όταν φτάσει σε μία ηλικία 6-7 ετών να το πάρει από το χέρι και να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο ανεξαρτήτου αθλήματος.

Λοιπόν, λέγαμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκινούν στις 23 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή. Την Πάξ από την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, ρεβάν στις 30 του μηνός. Ενώ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία θα παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι και ρεβάν πάλι στις 30 του μηνός. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η Νάιμέγεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού για τον προκριματικό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, η οποία ήταν η έκπληξη του περσινού Ολλανδικού πρωταθλήματος. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 4-5. Δεν είδα να έχει οριστεί η ημερομηνία. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 του ίδιου μήνα, θα έχουμε την ρεβάνς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, θα έχει πιο δυνατές ομάδες. ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα μπει αργότερα στα play-off, όπως και ο Όφη στα play-off του Europa League, ο κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος. Τώρα το αμυντικό παντεκεί διαπέκτησε ο Νέστος Χρυσούπολης, που χθες δεν προλάβαμε να πούμε ότι ξαφνικά με το που ξεκίνησε η χρονιά λύθηκε συνεργασία με τον Νίκο Κεχαγιά μετά από 3,5 χρόνια και ο Νίκος και ο Τίμος Καβακάς, συγγνώμη, είναι στον πάγκο πλέον της ομάδος του Νέστο, ο οποίος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία όπως την προετοιμασία την ξεκίνησε και η ομάδα του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός ο οποίος προχώρησε και σε άλλη μια μεταγραφή, τον επιθετικό Βασίλη Γκαρτεζιάννη με καταγωγή από τη Γεωργία, ο οποίος έπαιζε στην Ελλάς Σύρου πήρε στην ομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα δώσει και ένα φιλικό στη Βουλγαρία από ό,τι έμαθα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, με το Χάρκοβο μάλλον θα είναι το πρώτο φιλικό. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, από ό,τι βλέπω δεν μας παίρνει ο χρόνος. Είχαμε και τα ρεπορτάζ με τον Γιώργο Φρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ξανά μαζί αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομπίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και θα ακολουθήσει και να πάνε στην
0: αναλύση. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για ένα κακούργημα. Απολογούνται για μια κακοπαρική πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαφενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτά γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και σε εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν ημέν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χειρομοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Ναι. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επί σκοπό, με τον ειδικό δόλο του σκοπού, προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία προκλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγρά αέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα, θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλευρα, ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει, να πάει να επισκευάσει τη ζημιά του. δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκή και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοψάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να θυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟΥ είτε στο νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟΥ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10. Ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες. Και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, για το περιστατικό. Εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
8: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και της Καστανίας και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί Βίκυ έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι δικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιβίβονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, μίνι μάρκετ κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο, έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μιλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχτηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
11: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένα 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της

0: σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα, για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, στην κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Πάυση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης. Τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, αυτής οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα,

0: Άρης εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγής. Ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρός έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ζωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και, όπως αναφέρει το Επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη προστατικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας, Βίκη, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί η υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταύρο Νικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Κάλκο. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Ερτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχθηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα όπως κατήγγειλε 22.000 ευρώ οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνύας εγκλημάτων σε ρόπου, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
1: έτσι
6: ένα
1: ακριβώς.
6: Θύμα, ήταν και πολλά τα λεφτά δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σου μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο, θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
1: Μάλιστα, Φέδωνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο τεταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό ως σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον Πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του Πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών.
1: Μάλιστα.
8: Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη.
1: Μάλιστα.
8: Και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφήξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφήξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δασικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια, γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα.
1: Ναι.
9: Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο
1: πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24,
1: μάλιστα,
9: το 23, το 22 και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής. Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας σχηματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της κινηματογραφικής οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλή ορατότητα έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί είναι η θεία λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
12: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια ανισιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κρυφθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο, στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι, μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά, τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά, που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας, και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους, δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρυφθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Για εγχείρηση εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε μάλιστα,
3: πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράτα και το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο, κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς είχε τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
0: Ηλία Κόγκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερυθμού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στο 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιθάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη μέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα, όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε, δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας που μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όταν πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η απώλεια
3: αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στο air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
7: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
8: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Air News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενο στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς. Στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν από και στις Amazon, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Το Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
10: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσε

0: να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
0: Αν θα μαζευτεί, δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, μόλις πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι. 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πάνω σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος τη τιμή από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Είναι το ντόμινο, για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
3: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
1: τη χώρα. Πάλι ανέβηκε, 1,99.
3: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομή, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
1: Τι εξέλιξη βλέπετε?
3: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια.

0: αργού πετρέλαιου από τα στενά του Ορμούζ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητα και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το ηλικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
3: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
4: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35, το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω, ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω, είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
3: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χρυστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
3: Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
6: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
3: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκα. Λουπάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%, για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
7: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
3: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία Νότι. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, ο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Το είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν το παιχνίδι, όχι μόνο οι ΣΤΑΡ, δεν φτάνουν οι ΣΤΑΡ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των Πολιτικών Συντακτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
3: αρχή. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κύριος Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Νότι, προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, για να τον ακούσουμε.
9: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλός σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
3: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι σταλμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ, κατακλείδει η Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
3: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, κυβέρνηση, βέβαια, από το Πασόκ και Σαπολόνι, φουλ επίδεση και στον Αλέξη Τσίπερα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
10: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το Πασόκ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατου στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκαθαρίσει θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
3: Το ίδιο
11: πνεύμα όμως,
3: ναι,
11: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
3: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
3: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν,
12: ναι,
3: το προτείνει η κυβέρνηση.
12: Είναι, όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
3: ναι,
12: είναι το ελάχιστο.
3: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
12: Έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
3: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
12: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμουν ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
3: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
13: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλληρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλληρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
3: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας.
13: Αυτό το, το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλληνος πριν από λίγο απέκλεψε. Δόθηκε ο Απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα. Και είχε και 84 φορτηγά, έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
3: Ευτυχώς, ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
14: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτου Ανακώστη Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστά και ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρφλομπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, η Αναγνώση, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
3: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γιώργος Βεσκαρέσκας, και η Ρεβάν μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου, και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζωργαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλο του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League.
3: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Και φυσικά καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διότι εμείς την πρώτη δόση από την άδεια και την καλοκαιρινή ραστόν την πήραμε και ήρθαμε στα γνωστά λιμέρια και στο γνωστό αυτό ραδιοφωνικό μπαρ που μεταδίδεται και ανοίγει τις πύλες του εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2 για την Κομωτινή, διότι υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5 και για το Βόρειο Ευρώ ισχύει συχνότητα των 101 FM. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Έκλεισε για λίγες μέρες, αλλά επανήλθε πάλι κοντά σας. Και είναι έτοιμο με καινούργιες ιδέες και καινούργια κοκτέιλ, ίσως πολλές φορές και από παλιά υλικά, όπως εδώ ακούσαμε τους Doors. Το Peace Frog ήταν αυτό το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1970 στο πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο Morrison Hotel. Οι Doors σχηματίστηκαν το 1965 στο LA από τους Jim Morrison, τον εξαιρετικό πληκτρά τον Ray Manzarek, τον κιθαρίστα τον Robbie Krieger και στα drums τον John Densmore, και έγιναν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της ψυχεδελικής rock σκηνής, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το Peace Frog που ακούσαμε, η μουσική είναι γραμμένη από τον Krieger, ο οποίος δημιούργησε αυτό το χαρακτηριστικό funk riff της κιθάρας, ενώ οι στίχοι του Morrison βασίστηκαν σε δικά του παλαιότερα ποίηματα, όπως το Abortion Stories, και περιέγραφε εδώ εικόνες βίας, αίματος, πολιτικής αντεριχής στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μάλιστα άμεση αναφορά στα αιματηρά επεισόδια του Σικάγο το 1968. Και φυσικά όλα αυτά περιέχονται στο Morrison Hotel, ένα μεγάλο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που σηματοδότησε, πέρα από την εμπορική επιτυχία που έφερε στους Doors, σηματοδότησε και την επιστροφή της μπάντας στα πιο blues ακούσματα που είχαν μετά από τον πιο πειραματικό ήχο του προηγούμενου δίσκου τους. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα, δεύτερες ακροάσεις από εδώ, από τον Bar Ert. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και πάμε εκεί στο 1988 όταν κυκλοφόρησε το World Party και μάλιστα εμείς θα ακούσουμε και το extended version του κομματιού. Είναι ένα τραγούδι των Waterboys από το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Fisherman's Blues, το γνωστό Fisherman's Blues, αλλά όπως σας είπα αυτά τα κομμάτια όπως το World Party τα ακούς στις δεύτερες ακροάσεις. Το 1983 σχηματίστηκαν στο Εδιμβούργο οι Waterboys από τον Σκοτσέζο τραγουδιστή και κιθαρίστα και βασικό συνθέτη δηλαδή και ηθήνοντα νου, τον Mike Scott. Πλαισιωνόταν αυτός από διάφορους μουσικούς κατά καιρούς, όπως και εκείνος ο εξαιρετικός βιολιστής ο Steve Wickman, αλλά και ο πολυσύνθετος Carl Wallinger, και εξέλιξαν τον ήχο τους οι Waterboys από το μεγαλειώδες Big Music Steel σε μια παραδοσιακή Celtic Folk Rock κατεύθυνση. Το World Party που θα ακούσουμε εδώ το έγραψε ο Mike Scott, ο Trevor Hutchinson και στους στίχους ο Carl Wallinger, ο οποίος αποχώρησε στη συνέχεια παίρνοντας το όνομα του κομματιού για το δικό του προσωπικό σχήμα. Οι στίχοι ήταν εμπνευσμένοι από τη φιλανθρωπική συναυλία του Live Aid του 1985 και την ιδέα μιας παγκόσμιας ενότητας. Όλο το άλμπουμ, το Fisherman's Blues, ηχογραφήθηκε κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, σηματοδοτώντας τη στροφή της μπάντας σε αυτή την Ιρλανδική folk παράδοση με τη χρήση του βιολιού, του μαντολίνου, των ακουστικών οργάνων, και φυσικά σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία μετά όμως από την ηχογράφησή του, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90, και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άλμπουμ της καριέρας του Waterboys. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στα πλαίσια του Bar Ert και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς.

Όπως σας είπα, δεύτερες ακροάσεις. Αυτό γινόταν παλιά, όπως ας πούμε όταν είχα πάρει στα χέρια μου το άλμπουμ των Police με τίτλο Regatta de Blanc. Οπωσδήποτε δεν ήταν το Bring on the Night το κομμάτι που μου άρεσε. Αλλά με τις δεύτερες και τις τρίτες ακροάσεις ήρθε. Το 1979 είχε κυκλοφορήσει, πολύ αργότερα το πήρα εγώ. Οι πολλοί σχηματίστηκαν το 1977 στο Λονδίνο από τον Sting, τον κιθαρίστα των Andy Summers και τον drummer των Stuart Copeland και αποτέλεσαν ένα από τα επιτυχημένα συγκροτήματα της New Wave σκηνής. Εγώ θα έλεγα ότι τα ξεκινήματα τους ήταν εντελώς reggae, όπως και αυτό το κομμάτι, το Bring on the Night. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Sting, ο οποίος επαναχρησιμοποίησε τμήματα από ένα παλαιότερο κομμάτι της προηγούμενης μπάντας στην οποία συμμετείχε, τους Last Exit, με τίτλο Carrion Prince. Ξεχωρίζει για αυτό το χαρακτηριστικό κιθαριστικό ριφ του Summers με τη reggae ρυθμική γραμμή. Όλο το άλμπουμ, το Regatta de Blanc, ηχογραφήθηκε στο Σάρι και έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts και χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του βραβείο Grammy. Και νομίζω ότι ήταν και το άλμπουμ που καθιέρωσε σε παγκόσμια, στο παγκόσμιο στερέωμα τον ήχο τους. Τώρα, ο Paul Weller, έχουμε ασχοληθεί με αυτόν τον εξαιρετικό αγγλομουσικό, κυκλοφόρησε το 1995 ένα κομμάτι ως το ηγετικό σίγγλ του τρίτου του προσωπικού άλμπουμ με τίτλο Stanley Road. Το άλμπουμ πήγε πολύ καλά, το κομμάτι ως σίγγλ όχι τόσο. Πρόκειται για το The Changing Man. Ο Paul Weller, γνωστός και ως The Mod Father, έτσι τον έλεγαν, ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 70 ως ηγέτης των Jam. Ένα συγκρότημα που πρέζευε το punk ύφος. Έπειτα ίδρυσε και τους Style Council και ακολούθησε μετά μια επιτυχημένη σολοπορία από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά. Το Changing Man γράφτηκε από τον ίδιο σε συνεργασία με τον Brendan Lynch. Βασίζεται σε ένα riff εμπνευσμένο από το κομμάτι 100 Mile High City, ενός συγκροτήματος που λέγονταν Ocean Color Scene. Και στη σύνθεση χρησιμοποιείται και ηχητικό δείγμα από το τραγούδι Skag and Snow, τον 100 Proof Aged in Soul. Όλο το άλμπουμ των Sun Stanley Road, το οποίο πήρε το όνομά του από το δρόμο που μεγάλωσε ο Weller στο Working, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και καθιέρωσε τον Paul Weller ως μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της βρετανικής pop και rock περίοδου, ή αυτής της περίοδου που την ονομάζουμε Britpop. Εσείς συντονισμένοι πάντα εδώ στους 98,1 για την Κομωτινή και 91,2 για την Καβάλα στους 96,3, για τις Σέρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου από όποια γωνιά του πλανήτη και βρίσκεστε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας, το Μπαρ ΕΡΤ θα συνεχίσει να σας προσφέρει μουσικά κοκτέιλς μέχρι τις 4. Για οποιοδήποτε σχόλιο, μουσική επιθυμία ή να πείτε ένα γεια στο προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής.

αυτή λοιπόν ήταν η γνωστή και μη ξέρετε η ZZ Top και από το πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο Houses of the Holy που δεν είχε πολύ κυκλοφορήσει και είχε γίνει συγγνώμη μιλάμε για το ZZ Top από το έκτο τους άλμπουμ με τίτλο The Gelo 1979 δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει γιατί δεν έχουν πολύ ακουστεί τότε στην Ελλάδα η ZZ Top μετά το Lagrange και μετά τη δεκαετία του 80 έγινε γνωστή τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Όμως το A Fool for Your Stockings ξεπέρασε τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ZZ Top, ξέρετε ότι σχηματίστηκαν το 1969 στο Houston από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Billy Gibbons, τον μπασίστα Dusty Hill και τον drummer τον εξαιρετικό τον Frank Beard. Και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και μακροβιότερα σχήματα της rock σκηνής, εγώ θα πω. Βέβαια, πολλές φορές βασίζονταν στο rhythm and blues. Το A Fool for Your Stockings γράφτηκε από τα τρία μέλη του συγκροτήματος και αποτελεί ένα αργό ατμοσφαιρικό blues με χαρακτηριστικό το solo της κιθάρας από τον Gibbons, ενώ οι στίχοι του πραγματεύονται την αιμονή και την υποταγή σε μια ερωτική σχέση. Όλο το άλμπουμ το The Gelo που πήρε το όνομά του από τον ισπανικό στρατιωτικό όρο για τη μουσική εντολή χωρίς έλεος σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώ η μπάντα είχε απέχει, είχε σταματήσει να παίζει και σε live αλλά και στο στούντιο και να κάνει πρόβες για 2 χρόνια ήρθα πάλι στην επικαιρότητα και μάλιστα με αυτό το άλμπουμ και η παραγωγική ομάδα εισήγαγε καινούργιους ήχους και πνευστά στη μουσική τους. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1973 και στο 5ο άλμπουμ, όπως σας είπα, το Houses of the Holy των Led Zeppelin για να ακούσουμε ένα κομμάτι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο σκληρό ήχο τους, το Dire Maker. Οι Led Zeppelin ξέρετε ότι σχηματίστηκαν το 68 στο Λονδίνο από τον Robert Plant, τον κιθαρίστα τον Jimmy Page και τον εξαιρετικό μπασίστα και πήγηκτρα τον John Paul Jones αλλά και τον drummer τον John Bonham, αποτελώντας ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock μουσικής. Το τραγούδι του Dire Maker γράφτηκε από όλα τα μέλη της μπάντας και ξεχωρίζει γιατί πειραματίζονται με τον ήχο τους εκεί. Συνδυάζουν στοιχεία ρέγγε με το rock ύφος τους, ενώ ο τίτλος προέρχεται από ένα λογοπαίγνιο της βρετανικής κόκκινη προφοράς για τη φράση «Did you make her?». Το άλμπουμ «Houses of the Holy» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία και σηματοδότησε μια συνθετική εξέλιξη για το συγκρότημα με τη χρήση νέων οργάνων όπως το μέλλοντρον και την ενσωμάτωση ή το άγγιγμα περισσότερων μουσικών ειδών όπως η ρέγγι μουσική.

Αυτή φυσικά ήταν οι Rolling Stones, Gimme Shelter. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους κυκλοφόρησε το 1969 ως το εναρκτήριο κομμάτι του 8ου Βρετανικού και 10ου Αμερικανικού άλμπουμ τους με τίτλο Let It Bleed. Το 1962 σχηματίστηκαν οι Rolling Stones στο Λονδίνο από τον Mick Jagger, τον Keith Richards και έναν Brian Jones και τον μπασίστα τον Bill Wyman αλλά και τον Charlie Watts και τον πιανίστα Ian Stewart και αποτέλεσαν ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιδραστικά και εμπορικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Jagger Richards και αποτυπώνει την κοινωνικοπολιτική αναταραχή, τη βία και το σκοτεινό αέρα που έπνεε στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ. Τέτοια γεγονότα χρωμάτισαν την εποχή. Ξεχωρίζει για τα φωνητικά της προσκεκλημένης Αμερικανίδας τραγουδίστριας της Mary Clayton. Το Let It Bleed ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Νοέμβριο του 1968 και τον Νοέμβριο του 1969 στα Olympic Studios στο Λονδίνο. Αλλά και ένα κομμάτι του ηχογραφήθηκε στα Sunset Studios του Los Angeles με παραγωγό τον Jimmy Miller. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για το συγκρότημα, καθώς ένα από τα ιδρυτικά μέλη, ο Brian Jones, απολύθηκε λόγω του ότι κρίθηκε ακατάλληλος για να συμμετέχει στις ηχογραφήσεις και λίγο μετά πέθανε, και ο Mick Taylor πήρε τη θέση του για να συμμετέχει σε δύο κομμάτια, ενώ ο Keith Richards ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου τα κιθαριστικά μέρη του δίσκου. Ο Jimmy Miller εμπλούτησε τον ήχο με έντονα στοιχεία gospel και country και blues και soul και χρησιμοποίησε πληθώρα καλεσμένων μουσικών όπως ο Νίκι Χόπκινς στο πιάνο, ο γνωστός Ράι Κούντερς στο μαντολίνο, καθώς και η χοροδία London Backwar. Και η παραγωγή του ίδιου του Gimme Shelter έγινε διάσημη για την αυθόρμητη νυχτερινή ηχογράφηση των φωνητικών της Mary Clayton, η οποία κλήθηκε εκτάκτως στο στούντιο αργά το βράδυ για να χαρίσει την ερμηνεία της. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1998, λίγο πιο κοντά στο παρόν. Feel So Bad λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε και ερμήνευσε ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης John Martin. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 20ο άλμπουμ του με τίτλο The Church We All With One Bell. Υπήρξε ένας από τους καινοτόμους καλλιτέχνες ξεχωριστός, ο John Martin, της βρετανικής σκηνής, ο οποίος ξεκίνησε από τη folk μουσική και στην πορεία ενσωμάτωσε στοιχεία jazz και στοιχεία blues, αλλά πολλές φορές και funk και soul, και ήταν πρωτοπόρος για τη χρήση κάποιων εφέ εξελιγμένων για την εποχή στην κιθάρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί τη διασκευή του κλασικού blues Feel So Bad, συντονισμένο πάνω στις συνθέσεις των Chuck Willis και Latin Hopkins, ενώ ολόκληρος ο δίσκος είναι ένα άλμπουμ διασκευών όπου ο Μάρτιν ερμηνεύει κομμάτια διαφόρων καλλιτεχνών, κομμάτια του Randy Newman ας πούμε, της Billy Holiday, μέχρι και κομμάτια των Portishead. Όσον αφορά την παραγωγή, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στα γνωστά Kava Sound Studios στη Γλασκόβη της Σκωτίας, με τον ίδιο John Martin, να συμμετάσχει στην παραγωγή και τον Norman Daron να τον βοηθά, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε κυρίως με πρώτες λήψεις, first takes, από όλη την μπάντα που έπαιζε μαζί του. Μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από την παραγωγή του δίσκου αυτού είναι ότι ο τίτλος του προήρθε από μια παλιά εκκλησία στο χωριό Ρόμπερτον της Σκωτίας, δίπλα στο σπίτι του Μάρτιν. Ο ίδιος ζήτησε ως αμοιβή προκαταβολής να αγοραστεί η εκκλησία για να την μετατρέψει σε σπίτι και στούντιο, προσφέροντας αντάλλαγμα την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ.

1993, This Is It, από ένα ιρλανδικό συγκρότημα, Hot House Flowers, από το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Songs From The Rain. Στο Δουβλίνο και αυτή, με το γνωστό τραγουδιστή και πιανίστα Liam O'Mahony και τον κιθαρίστα Fianco O'Brien. Και συνδύασαν την ιρλανδική παράδοση με τη ροκ μουσική. Και το τραγούδι γράφηκε από τα μέλη του συγκροτήματος σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics, και ξεχωρίζει για το δυνατό πνευματικό ρυθμό που έχει και τα ψυχωμένα φωνητικά της μπάντας και το χαρακτηριστικό εκείνο του, τη φωνή του O'Mahony. Και επίσης διακρίθηκε για το βίντεο κλιπ του, το οποίο σκηνοθέτησε ο Michael Gondry. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο, διότι φτάνουμε προς το τέλος. Το News είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από το αγγλικό rock συγκρότημα Dire Straits. Κυκλοφόρησε από το Communique. Ένα άκρος επιτυχημένο άλμπουμ. Το 1977 στο ανασχημάτισαν Dire Straits. Το 1979 κυκλοφόρησε το Communique. Εμείς, όπως σας είπα, σε δεύτερη ακρόαση θα κινηθούμε σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Knopfler, πραγματεύεται την ιστορία ενός μοτοσυκλετιστή που χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Εν τω μεταξύ, να πω εδώ ότι πραγματικά είναι δεύτερη ακρόαση, διότι ο δίσκος όλος ο Communique είχε καταπληκτικά κομμάτια, όπως το Lady Writer, όπως το Portobello Bell, όπως το Once Upon a Time in the West, εκείνη η καταπληκτική μπαλάντα, το Where Do You Think You're Going, πραγματικά, το Lady Writer. Λοιπόν, όμως εμείς μετά από δεύτερες και τρίτες ακροάσεις, αυτό το κομμάτι βρήκαμε να σας φέρουμε ως τελευταίο σήμερα. Κάπου εδώ θα χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάμε οριστιάδα. Θα ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, και σήμερα εδώ Τρίτη και 21 του μηνός με το θερμόμετρο σε υψηλά επίπεδα και αυτή την ώρα γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, όπως τη βλέπω, λίγο πιο ψηλά προς την περιοχή των Σερών. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, προς τη μεριά του ανέμου η εκπομπή, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από τις κατατόπου συχνότητες. Για το νομό Σερών στους 101,5 μας εντοπίζετε. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91,2 και 98,1. Και στο νομό Εύρου, στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο υπόλοιπο στους 103,5. Ερτέκο.gr, όπου κι αν είστε, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ψηφιακά με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σημερινός καλεσμένος ο τραγουδοποιός Βασίλης Αλταγιάννης, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι Αυστραλία. Ο τίτλος του ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τη Θέλμα Καραγιάννη σε στίχους της Αριάνθνης Λαδά, μουσική και ενορχήστρωση δική του. Εφόσον το ακούσουμε, ο Βασίλης Αλταγιάννης είναι μαζί μας.

0: είχε χαράξει τη δική του έτσι και διεκριτή, θα μπορούσα να πω, πορεία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης, είναι ερμηνευτής, ο Βασίλης Σαλταγιάννης. Και να, επιστρέφει. Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά τα είχαμε πει κάπου πέρσι, τέτοια εποχή, συμπλήν. Τότε κουβεντιάζαμε για το τραγούδι που είχε γράψει για τον Γιάννη Λεκόπουλο, το Με Ρωτάς. Επιστρέφει λοιπόν ο Βασίλης Σαλταγιάννης με αυτό το τραγούδι που ήδη αγαπήθηκε. Μια ιδιαίτερα τρυφηρή δημιουργία. Μας ταξιδεύει μέχρι τη μακρινή Αυστραλία σε στίχους της Αριάδνης Λαδά και την συνερμηνία, να το πω έτσι, με τη Θέλμα Καραγιάννη. Ο Βασίλης Σαλταγιάννης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που και σήμερα είναι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νομίζω το είπα καλά, ωραία. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι και σήμερα κοντά μας, έτσι με αφορμή αυτό εδώ το τραγούδι, άλλωστε να έχουμε καιρό να τα πούμε και ήταν αφορμή σήμερα ένα τέτοιο τρυφερό τραγούδι να μας ενώσει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στην Αθήνα, εργάζομαι ακόμα.
0: Στο 40 plus.
1: Μέσα στη Θαλπορή του τζακιού του καλοκαιριού.
0: Έτσι,
1: αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει, ας είναι αυτά τα προβλήματα και
0: ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή θα δροσίσει από τι λένε.
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, νέο τραγούδι, έντονο συναισθηματικό το αποτύπωμά του και μιλά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Βασίλη, για έναν έρωτα που γεννέται μέσα από μια απόσταση. Τι πιο σύγχρονο από την εποχή μας αυτό.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Η Αριάδνη Λαδά νομίζω ότι έχει γράψει έναν ερωτικό, αλλά συνάμα έξυπνα κοινωνικό.
0: Σωστά.
1: Στίχο. Σου λέει, ωραία είναι όλα αυτά τα μέσα, γιατί μας φέρνουν σε επαφή, ας βρεθούμε από κοντά και ας φτάσουμε έως την Αυστραλία. Ποιος ξέρει, μπορεί να μένει στην άλλη γωνία.
0: Εκτός και αν ο απέναντι στην οθόνη όμως βρίσκεται στην Αυστραλία, και τότε η απόσταση είναι τεράστια.
1: Και τότε θα κάνουμε το ταξιδάκι μας, αλλά δεν βαριέσαι. Θα δούμε και την Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πραγματικά, είναι εικόνες που τις βλέπουμε καθημερινά, έτσι κι αλλιώς δίπλα μας. Μπορεί και εμείς οι ίδιοι να το έχουμε κάνει το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό δηλαδή μας λείπει, νομίζω, λείπει κυρίως στην νεολαία το άγγιγμα, η άμεση επαφή.
1: Αυτό είναι που λείπει. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό, βέβαια, γιατί θεωρώ ότι κάθε γενιά έχει και τους δικούς της κώδικες και τα δικά της αγγίγματα, αλλά νομίζω ότι μια σπίθα παραπάνω τι χρειάζεται. Τώρα, αν μπορούμε και εμείς να παρέμβουμε και να εμπνεύσουμε ή κάπως παλαιότερη, ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι η νεολαία μας μπορεί να μην διαθέτει του ίδιου είδους τη φλόγα που είχαμε εμείς, αλλά έχει τον τρόπο της να υπερβαίνει πράγματα και να είναι πιο κοντά σε κάποια θέματα, νομίζω.
0: Έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Οθόνες, μηνύματα και τα λοιπά, τέλος πάντων, σελίδες διάφορες κοινωνικών δικτύων, όλα αυτά, ναι, εντάξει. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι αυτή η σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, όπως και να είναι, μας επηρεάζει και εμάς τους μεγαλύτερους. Και νομίζω ότι οι νέοι, αυτό που είπες πριν, γεννούνται, μάλλον εξελίσσονται μέσα από. Μάλλον εξελίσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να το έλεγα έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Καμιά φορά ανησυχώ και εγώ, γιατί λέω.
0: Είναι δυνατόν.
1: Καλά, ναι, είναι δυνατόν. Τι καλά, λίγο περισσότερη επικοινωνία βλέπεις παιδιά να κάθονται και να απλά να είναι στο. Και μεγάλους, δεν είναι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερους άνθρωπους, να είναι μόνο και να στέλνουν μηνύματα. Από την άλλη, ας ελπίσουμε ότι τελικά αυτό θα εξελιχθεί σε μια άλλη είδους επαφή. Ναι. Το θέμα είναι να συναντιόμαστε, να σμίγουμε
0: αυτό,
1: πάντως.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Παρέες. Οι παρέες που δεν, όπως και να το κάνεις, αλλιώς είναι η παρέα η οποία θα σμίξει, θα πει τα δικά της και τα λοιπά. Θα πιάσει το χέρι του ο ενός του άλλου. Και αλλιώς είναι η παρέα μέσω διαδικτύου. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το ίδιο. Πάντως, νομίζω ότι η Αριάδνη κρύβει μυστικά διάφορα μεταξύ, δηλαδή μυστικά, στο στίχο που λέει «σε δύο λέξεις που γράφεις προσπαθώ να σε φρώ», νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και αυτό που συζητάμε τώρα, και ότι οι άνθρωποι τελικά αναζητούν το συναίσθημα μέσα από λίγες λέξεις. Ξέρω αυτό τι είναι, πώς γίνεται στην εποχή μας. Κάτι που στο παρελθόν δεν ίσχυε.
1: Πραγματικά. αυτό που λες τώρα ίσως είναι και το ζουμί ή ένα από τα σημεία των στίχων, αλλά σίγουρα είναι θέμα προς συζήτηση. Σίγουρα είναι αυτό που μας λείπει. Ο ένας είναι μέσα στον άλλο, εξάλλου ζυμώνουμε τους εαυτούς μας, τις καταστάσεις, την ίδια την ιστορία με αυτού του είδους την ανάγκη τελικά, γιατί περί ανάγκης.
0: Σωστά, ναι.
1: Και είναι ένα ζήτημα το πώς πραγματικά θα μείνει αυτό ζωντανό και πώς θα εξελιχθεί. Και ίσως τελικά, δίνοντας, είναι αυτό που λείπει μάλλον. Λίγο παραπάνω από μια μερίδα ανθρώπων, από όλους μας και από εμάς τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω. Από τη μία μας λείπει, από την άλλη δεν σταματάμε νομίζω το κυνηγάμε. Όπως λέει και μέσα και ο στίχος, πάλι θα το έχουμε ανάγκη.
0: Αυτό.
1: Είναι από την υφήση.
0: Έτσι είναι.
1: Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει ακόμα αυτή η ανάγκη.
0: Να σου πω, μίλα μου λίγο για τη μουσική σου, γιατί έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μου πεις πώς γεννήθηκε η μελωδία σε αυτήν την συγκεκριμένη μουσική κατεύθυνση και τη σκέψη σου για το σαξόφωνο, γιατί εδώ εγώ το σαξόφωνο το βρίσκω σαν μια δεύτερη, τρίτη φωνή, σαν συμπλήρωμα.
1: Χαίρομαι που το λες. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον έτσι να πούμε εν συντομία ότι αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι άλλα τέσσερα που έχουμε φτιάξει με την Αριάννη, γράφτηκαν πριν από 11 χρόνια.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αυτό το είδα στο διαδίκτυο και λέω στην Αριάννη, δεν είχαμε γνωριστεί έτσι καλά. Είναι να το μελοποιήσει κάποιο. Όχι, το πήρα, το έβγαλα το demo, ένα απλό demo μέσα σε 2 μέρες. Από τότε γράψαμε κι άλλα, δεν έτυχε να βγάλουμε κάτι, θα τα βγάλουμε τώρα. Πώς μου ήρθε λοιπόν η μουσική? Νομίζω ότι η Latin βάση, η Latin ρυθμή είναι από μόνοι τους, έχουν έναν ερωτισμό.
0: Είναι μια μποσανόβα, ας πούμε αυτό, έτσι. Εκεί δεν κινείται.
1: Ναι. Είναι μια μποσανόβα η οποία από το ρυθμό και μόνο νομίζω σε πάει κάπου, σε παρακινεί να πας κάπου, να ανέβεις λίγο ρυθμικά εντός και εκτός. Και σαν demo ήταν με μια κιθάρα και τη φωνή μου. Το σαξόφωνο λοιπόν μπήκε μετά, γιατί λέμε τι λείπει, τι λείπει, ένα σαξόφωνο, ο Νίκος ο Παπαδάκης ήρθε, μας έβαλε, μας κελάιδησε.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν για ντουέτο στην αρχή, ήρθε η Θέλμα, πολύ καλή φίλη και ερμηνεύτρια. Της λέω έλα να το δοκιμάσουμε. Τελικά νομίζω ότι χωρίς τη Θέλμα δεν θα ήταν το ίδιο τραγούδι.
0: Ναι, γιατί η Θέλμα έχει μια ιδιαίτερη έτσι, εκφραστικότητα.
1: Έχει, ναι, έδωσε αυτό που έπρεπε και είναι λοιπόν σαν να συνομιλούν δύο άνθρωποι, αλλά τελικά η ίδια η κατάσταση, δεν ξέρω, το μέσο σαν να συνομιλεί και αυτό, πιθανότητα έτσι είναι. Να είναι το μέσο.
0: Ναι. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή που άκουσα το τραγούδι και πάντως αυτό που έλεγες λίγο πριν, αν αφαιρέσω εγώ το στίχο εντελώς και ακούσω μόνο την μουσική σου, τα συναισθήματα συμπλήν θα είναι τα ίδια.
1: Χαίρομαι που μου το λες. Η αλήθεια είναι ότι το ερωτευτήκαμε λίγο το τραγούδι. Μας δημιουργεί μια διάθεση ανάτασης. Η μουσική η ίδια. Βέβαια ξεκινάει και από το στίχο.
0: Καλά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Να σου πω τώρα, είπες ότι υπάρχουν άλλα 3, τα οποία κάποια στιγμή θα βγουν.
1: Άλλα 4 θα βγουν.
0: Άλλα 4.
1: Άλλα 4 τραγούδια. Έχει μαζευτεί υλικό. Δυστυχώς και λόγω υποχρεώσεων κάνω και άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω πάλι ένα δίσκο τόσο σύντομα όπως το περιέγραψα.
0: Όπως το προηγούμενο, ναι. Τι ωραία δουλειά εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και έχουν περάσει και χρόνια. Πότε, 22 ήταν, που τα είχαμε πει τότε ή πιο.
1: Το 22,
0: καλά. 22, ναι.
1: Έχει μαζευτεί λοιπόν υλικό. Αν θα κινηθούμε πάλι προς την ερωτική κατάσταση, αν θα είναι ένα μείγμα. Ναι. Αν θα είναι μια μίξη, ας πούμε, τραγουδιών, αυτό δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα αν θα βγει άλλο ένα σίγκλ και μετά τα υπόλοιπα θα γίνει ένας δίσκος. Είμαστε, τι να κάνουμε, ρομαντικοί.
0: Γιατί κακό είναι αυτό?
1: Καθόλου.
0: Αλίμονο, ίσα ίσα. Ας δούμε και την ρομαντική πλευρά του εαυτού μας κάποιες φορές. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Έμα τώρα. Σε μια τέτοια γρήγορη εποχή που ζούμε, όπως και να το κάνουμε, τα πράγματα είναι δύσκολο. Ωστόσο, να μας χρειάζονται και αυτές τις στιγμές. Καλοκαίρι τι κάνεις?
1: Το καλοκαίρι η τελευταία παράσταση που κάνουμε μαζί με τη Θέλμα ήταν τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη ήταν μέσα στον Ιούνιο. Τώρα παύση και λόγω υποχρεώσεων και για να μαζέψουμε λίγο δυνάμεις και από το φθινόπωρο πάλι παραστάσεις. Όσο για ηχογραφήσεις είναι έτοιμο, είναι μισοέτοιμο μάλλον αρκετό υλικό, θέλει τη δουλειά του.
0: Εντάξει.
1: Και βλέπουμε.
0: Έρχεται ο χειμώνας σιγά σιγά.
1: Όλο και κάτι θα βγει τώρα.
0: Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα βήματα, Βασίλη. Εντάξει, με ό,τι καινούριο, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επικοινωνία. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ που σήμερα ήσουν εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Υπάρχει ζεστασιά και αυτό το νιώθει κανείς και μάλλον και οι ακροατές από την κουβέντα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη Σαρδαγιάννη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.

μουσικά θα κυλήσουν τα επόμενα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια συγκλονιστική, έτσι μπορώ τουλάχιστον να τη χαρακτηρίσω, στιγμή της ελληνικής μουσικής. Ήταν εκείνη που η μουσική ιδιοφυΐα του Μίκη Θεοδωράκη συνάντησε την απόλυτη ευαισθησία του αδερφού του, του Γιάννη. Μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε στο σκοτάδι, για μια σκιά ίσως που παραμονεύει, για δύο ανθρώπους που ίσως δεν βρουν ποτέ ξανά το δρόμο. Πρώτη ερμηνεία 1982, στους χαιρετισμούς η Δήμητρα Γαλάνη, περνούν τα χρόνια και έρχεται ο υπέροχος Μανώλης Μητσιάς και μας το ξαναθυμίζει.

0: Από τον Άγιο Έρωτα, το υπέροχο κοινό αλμπούμ του Μανώλη Μητσιά, από το 2004 ήρθε αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4 και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotect.gr.

0: λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστρέψαμε 39-40 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου, 4 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ Ορεστιάδα, Κομωτινή Καβάλα και ΣΕΡΕ σε κοινό πρόγραμμα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Να, ένα κομμάτι ποίημα για τον απόλυτο έρωτα το 2016 από τις πιο δυναμικές και ερωτικές μπαλάντες της τελευταίας δεκαετίας πια. Χρήσος Μάστορας, Ζόζη Φράγκου, συνυπογράφουν τους στίχους, μέλησες στη μουσική. Και από κύμα σε κύμα, γιατί κάποιες φορές πραγματικά, φίλες και φίλοι, η μουσική δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ειδικά σε τέτοια τραγούδια. Εδώ η Χαρούλα Αλεξίου μας προτείνει, μας προκαλεί να κλείσουμε τα μάτια και να φεθούμε στην μελωδία του Γιώργου Θεοφάνους.

Θα μείνουμε έτσι σε νυχτερινούς ρυθμούς. Θα πάμε εκεί όπου μια πόλη μπορεί να αλλάξει πρόσωπο. Είναι ένα τραγούδι που για μένα τουλάχιστον είναι ένα τραγούδι εικόνα, γεμάτο με αστική μοναξιά, με πάθος, με κρυφές προσδοκίες. Πηγαίνουμε πίσω στο 2001, στον εμβληματικό εκείνο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, «Η άσφαλτος που τρέχει». Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός εμπιστεύεται στον Γιώργο Νταλάρα την νυχτερίδα, ο Νίκος Ζουδιάρης.

Παραμένουμε έτσι σε λαϊκά μονοπάτια, εκεί που πραγματικά τα συναισθήματα, όπως μου είχε πει κάποιος ένας σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής, τα συναισθήματα δεν κρύβονται πίσω από τα λαϊκά μονοπάτια, και πραγματικά έτσι είναι. Πάμε πίσω στο 2005 σε μια συνεργασία που έγραψε ιστορία. Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης αποτυπώνουν την απόλυτη μοναξιά μέσα σε ένα τραγούδι αποχωρισμού, και έρχεται μια τόσο σπουδαία φωνή όπως αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου, που δίνει στο τραγούδι «Σβήσε το φεγγάρι μια άλλη πνοή».

Να τόσο δωρική ερμηνεία από εκείνες περιπτώσεις που λες αυτό το τραγούδι δεν το αγγίζω κυριολεκτικά και πράγματι μέχρι τώρα δεν ξαναυπόθηκε. Λίγο πριν το τέλος, ένας αισιόδοξος μπορούμε να πούμε ύμνος ελευθερίας και ρυθμικός παράλληλα στα μπάντζ Κραουνάκης από το 2004, κάπου εκεί ήταν όταν κυκλοφόρησε το «Στο φως της ελευθερίας» Αρβανιτάκη το άλμπουμ. Και η στίχη και η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη για το «Πάω να πιάσω ουρανό».

Χθες ήμασταν στην Σάμο. Αύριο θα πάμε λίγο πιο κοντά. Θα πάμε στη Λίμνο. Δύο τραγούδια εμβληματικά της Λίμνου. Θα μας παρουσιάσει με τον δικό του τρόπο ο Δημήτρης Μαυράκης. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Απόψε όμως οι δρόμοι που οδηγούν πολύ πιο κοντά στο Σουφλί, εκεί όπου το βραδάκι κατά τις 9-9.30 η Γλυκερία θα βρίσκεται για όλο τον κόσμο στην πλατεία του Σουφλίου σε μια εξαίρετη συναυλία. Και αυτό το τραγούδι από την άνοιξη της Γλυκερίας του Γιώργου Σαρίστη, και η μουσική το ξέρετε από του Ζιγζακ. Τίποτα άλλο από μένα παρά ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας, το απογεύματό σας και το βραδινού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλείο πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήγησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βαρθολομιό Ηλίας. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση ενώ εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 της επομένης θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος παραμένει σήμερα για πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκληση πλοίων το πρωί ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού στο λιμάνι της Σούδας, όταν κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου το έλυρος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της Οικίας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια μεταβαίνει στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και αρμόδιος για θέματα ασφαλείας ναυσιμπλοείας, υπαρχηγός αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμείωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, είπε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Είναι μια ημέρα δικαίωσης για εμάς, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ενώ ο ομόλογος του από το ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει την τροπολογία. για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019. Εκτίμησε επίσης ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς ενέργειας, στους δήμους και στους μεταποιητές. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για δύο βράδια λόγω εργασιών για το flyover. Την Πέμπτη από 11 το βράδυ μέχρι 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παράλληλα την Παρασκευή από 11 μέχρι 5 το πρωί της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες παροδικές νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Flock of Seagulls and Around. Είναι το κοπάδι από Γλάρους το Flock of Seagulls. Το να βγάλεις ένα συγκρότημα Flock of Seagulls, δηλαδή κοπάδι από Γλάρους, πρέπει να έχεις και εσύ μια μούρλα. Τρέχουμε τώρα και όπου φύγει, φύγει. Όσοι έχουν φύγει, να επιστρέψουν αρχικά με το καλό και να περνάνε υπέροχα. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να φύγουν χθες, διότι όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ακούω πού θα πας και πότε φεύγεις. Εσείς πού θα πάτε και πότε φεύγετε, αν δεν έχετε φύγει ήδη. Εμείς εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, Αποστόλης ο Κοσμόγλου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη. Δεν βλέπω κάποια εορτή αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει αυτή την ωραία ζέστη, πάρα πολύ ωραία ζέστη. Όλα θα σας τα πούμε και για τη ζέστη, θα σας πούμε και για την κίνηση και για τα νέα, εδώ τα τοπικά, τα σφινάκια και όχι μόνο, μια και είπα κίνηση. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα στην Τζιμισκή, περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή εγώ κάτι βλέπω εκεί στο Κορδελιόν, από την αλήθεια, στην περιφερειακή. Ναι, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αλλά επειδή τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20, πάμε κατευθείαν στην επικοινωνία. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, που ήδη έχω το πρώτο μήνυμα από τη φίλη μου τη Στέλλα, την οποία την ευχαριστώ πολύ, η οποία λέει μας ακούει για το χαρούμενο, για το ευχάριστο ξένο πρόγραμμα, για τα απίστευτα διαχρονικά κομμάτια που θυμίζουν όμορφες εποχές. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ, στο 30 078 228. Και πόσο χαίρομαι, διότι σήμερα στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, έχω και την Λία μαζί μου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Δεν σας βάζω να σας πει, πες μας ένα good afternoon. Δεν θέλεις να μας πεις ένα good afternoon, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, Τρίτη 21 του Ιούλη, είναι Εθνική ημέρα, λέει, σκουπιδοφαγητού, junk food, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ μας τώρα αυτή η δίαιτα δεν έχει έρθει ποτέ. Ευτυχώς πάμε και ένα γυμναστήριο, λέμε τώρα κάτι να κάνουμε. Δεν πειράζει, παιδιά, υγεία να έχουμε. Και με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, δεν θες να φας και τόσο πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πάντα θέλω να φάω. Όπως και να έχει, στην υγεία σας, πίνουμε καφεδάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει. Εγώ πάλι σε αυτό το τραγούδι ακούω Γλάρους κάπου εκεί στο βάθος. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics, δηλαδή ο Μιχαλάκης και η μηχανική του, από το 1985, Silent Running.

Βασίλη, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Όταν έβαλα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν να πω που λέω αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ Johnny Hey Jazz και το Shattered Dreams. Και έρχεσαι εσύ τώρα, ο Βασίλης, ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου ζητάς αυτό το τραγούδι. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 από Ιματρίτης, 21 του Ιούλη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε, μα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, Σέρες, Κατερίνη, Χαλκιδική, στο εξωτερικό. Σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λένε, λέει, πως αν φας με χαρά το γαλακτομπούρεκο, οι θερμίδες ακυρώνονται. Πάρα πολύ σωστά, μιας και έλεγα πριν για δίαιτες και τα σχετικά. Έβγαλα, λέει, μόνη μου τα φρύδια μου και τώρα από το δεξί προφίλ είμαι ειρωνική και από το αριστερό είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω πάθει κι εγώ. Εγώ, λέει, θέλω τον άντρα κυνηγό. Εγώ, λέει, τον θέλω ψίστη. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια να μας στείλετε. Περιττό να σας πω ότι σήμερα το καταλάβατε κι εσείς ότι είναι μία ζεστή ημέρα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 του Ιούλη, κορυφώνεται ο λεγόμενος καύσωνας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι αποπνικτική, διότι οι θερμοκρασίες φτάνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας μας έως και στους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφησαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδος και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε και ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι συνθήκες φυσικά αυτές στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν το μικροκλίμα, με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτηρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν αυτές του αέρα. Ξέρω και από το σκυλάκι μου που το βγάζω βόλτα, το οποίο και αυτό υποφέρει, οπότε μιας και είπα τώρα για σκυλάκια, αφήστε στα δεσποτάκια έτσι ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι σε νερό τέλος πάντων για να δροσιστούν, γιατί και αυτά υποφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως και αύριο Τετάρτη. Ιδιαίτερα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης. Λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες κυμαίνονται από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια περίπου και για αύριο Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη, όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 με 34 βαθμοί Κελσίου. Κάτι είναι και αυτό. Και προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται γενικά αλλαγή τούμπαλιν θα γίνει στον καιρό, διότι θα έχουμε και βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εγώ βλέπω ότι θα πέσει και την Παρασκευή και άλλο η θερμοκρασία στην πόλη μας. Θα φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και βροχούλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολυπόθετες. Εννοείται με αυτή τη ζέστη να καταναλώνετε άφθονα υγρά, να επιλέγετε ελαφριά γεύματα, να έχετε μαζί σας νεράκια και εσείς που οδηγείτε και όσοι είστε πεζοί. Ιδιαίτερη φυσικά προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, βρέφη, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Εδώ είμαστε με το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης. Δεχόμεθα και παραγγελιές, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 στο Άκου να δεις, στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τρίτης, 21 του Ιούλη, είπαμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του Καλοκαιρακίου, στο κουκούτσι που λέμε, γιατί σκέφτομαι το καρπουζάκι που θα φάω το βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη 21 του Ιούλη, στα 32 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μας ακούτε, ότι θα έχουμε τη ζέστη μας, το καταλάβαμε και σήμερα και αύριο, αλλά από Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά και Παρασκευή ενδεχομένως να μας βρέξει και το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ανθρώπινες οι θερμοκρασίες. Αναφορικά με την κίνηση, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δείχνει ότι όλα βαίνουν πολύ καλά. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε εσείς αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο 2313-338-420, είτε να μας στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Κλείνει σήμερα ξανά για δύο βράδια ο περιφερειακός, μάλλον όχι από σήμερα, από Πέμπτη. Κλείνει ξανά λοιπόν για δύο βράδια ο περιφερειακός λόγω του flyover, συγκεκριμένα την Πέμπτη 23 του Ιούλη κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, αλλά και την Παρασκευή 24 του Ιούλη. Σας το λέμε διότι πολλοί από εσάς μπορεί την Παρασκευή να ξεκινάει η άδειά σας και να θέλετε να φύγετε. Να ξέρετε λοιπόν, κλείνει κατά τις βραδινές ώρες 11 έως 5 της επόμενης, δηλαδή του Σαββάτου, και θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Πάμε έτσι λίγο μαγεία για τη συνέχεια. Put the spell on you, Roxy Music, ένα υπέροχο τραγούδι, σαν να είμαστε, είπαμε τώρα, σε μία αιώρα, σαν να είμαστε σε ένα beach bar, σαν να γναντεύουμε τη θάλασσα, σαν να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βουτιά μας. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας και επιστρέφουμε.

Teddy Swims, Lose Control, ένα τραγούδι που ζήτησε η Ηλία να το αφιερώσει στον σύζυγό της πλέον, στο Στάθη, που μόλις τώρα παντρευτήκανε και εμείς τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες, θέλουμε τις δικές σας αφιερώσεις. Είπαμε ραδιόφωνο, αλλά παλιά. Δηλαδή, αλλά έτης, όπως κάναμε παλιά που περιμέναμε να μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός καλή ώρα για να γράψουμε τότε στην κασέτα και στο δίσκο, οπουδήποτε τέλος πάντων το τραγούδι, όχι στο δίσκο, στην κασέτα. Και θέλαμε και να παραγγείλουμε τραγούδια για να τα ακούσουμε. Οπότε θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930 078 228. Αυτό το καυτό απόγευμα της Τρίτης, 21 του Ιούλη. Ελπίζουμε να βρίσκεστε σε ένα δροσερό μέρος, να περνάτε όλοι πολύ καλά, είτε είστε σε άδεια, είτε την περιμένετε την πολυπόθητη άδεια να ξεκινήσει. Θα σας πω σε κάτι μπασκετικό. Επειδή έπαιζα στα μικράτα μου επίσης μπάσκετ, ήμουν η φανέλα με το νούμερο 9. Έρχεται, λέει, τουρνουά μπάσκετ 3x3 στη Νέα Παραλία και έχει και χρηματικό έπαθλο για τους νικητές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Greece 3x3 και όχι μόνο, διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη πλατφόρμα play.fiba3x3.com. Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια θα λάβει τη συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση του τουρνουά, ενώ στην κατηγορία Open Men 18+, η νικήτρια ομάδα θα κατακτήσει χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ. Τη διοργάνωση θα πλαισιώσει ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική από DJs, παρουσία και όχι μόνο, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, παράλληλες δράσεις για συμμετέχοντες, για θεατές. Ενώ σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, οπότε δίνεται για μπασκετάκι εδώ στη Νέα Παραλία για όσους μείνετε εντός της πόλης. Λοιπόν, με Bruce Springsteen θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard 200 το 1985 βρίσκεται για ακόμα μία φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο Born in the USA και είχε κυκλοφορήσει στις 4 του Ιούνιου του 1984. Ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια. Ήταν το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το 1985 και το πιο εμπορικό του τραγουδιστή, και εμείς ακούμε ήδη το Cover Me.

Survivor, Eye of the Tiger, το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάκη και το αφιερώνει στο γιο του τον Δημοσθένη. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Σας έχω πει πόσο πολύ χαίρομαι όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist, το playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα, θα πω, διότι θέλουμε να σας δροσίζουμε έτσι με το χαμόγελό μας και με τις όμορφες μουσικές μας. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ χαιρόμαστε. Θέλουμε και φωτογραφίες και βίντεο και παραγγελίες και ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε. 6930-078-228. Εντάξει, φίλε Αντώνη, δίκιο έχεις. Γιατί είπα νωρίτερα για το συγκρότημα Flock of Seagulls που έπαιξα το τραγούδι Run, αγαπημένο φυσικά από τα 80's, ότι είναι κοπάδι από Γλάρους και μου λέει όχι, λέει δεν είναι κοπάδι από Γλάρους, είναι Σμήνος από Γλάρους. Οκ, σας ευχαριστώ και για τις διορθώσεις. Λοιπόν, μιας και είπαμε για μπασκετάκι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Νέα Παραλία, πάμε λίγο και στη γειτονιά μου, εκεί στην Καλαμαριά, σε μια μοναδική βραδιά με πανηγύρι, συναυλία, έκθεση φωτογραφίας, Καλαμαριά της προσφυγιάς, του αγώνα και της δημιουργίας 1922-1960. Στο Άλσος της Νέας Κρίνης θα διοργανωθεί και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, αυτό το Σάββατο, 25 του Ιούλη, στις 9.30 το βράδυ, η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής, που κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον. Βγάλτε εσείς τώρα το ζεστό μέσα στη ζέστη, σε ένα αυθεντικό περιβάλλον. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το βράδυ, στις 9.30 στο Άλσος Νέας Κρίνης, ή αν προτιμάτε, πρώην καπναποθήκες, μια εκδήλωση που αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής και κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα έτσι σε μια διαφορετική γιορτή. Συνεχίζουμε με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction. Νομίζω το έχω σε κασέτα, μπορεί να το έχω όμως και σε βινήλιο, δεν ενθυμούμε. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίες που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα. Το πιο εμπορικό ντεμπούτο άλμπουμ τους όλων των εποχών, έχουν ξεχωρίσει πολλά τραγούδια. Welcome to the jungle.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο, μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της επομένης θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα ισχύσει από αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Καλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής εντυμότητας, ενώ η πυροσβεστική τίθεται σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο μήνυ κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος έφτασε από 38 μέχρι 40 βαθμούς. Ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 αύριο, ευνοώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ όταν ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέοι Αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, James O'Grid, κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα, αλλά δίνει την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δήμους και στους μεταποιητές. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 χρόνια, ξεκαθάρισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Γεραμέως. Προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για την ελαφρά πρόσκρουση το πρωί του επιβατικού πλοίου Έλυρος με το φορτηγό Ιωσήφ. Δικογραφία σχηματίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ με εντολή του Βασίλη Κικίλια στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Στο μεταξύ, ελεύθερο για απόπλου κρίθηκε το Έλυρος, ενώ παραμένει η απαγόρευση για το Ιωσήφ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί...

Έτσι λέμε κι εμείς κάθε μέρα μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι όμορφη ζωή. Είναι όμορφη ζωή με παρέα, με μουσική, με χαμόγελο, με θετική έτσι διάθεση, με αισιοδοξία. Σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό θέλουμε, απλά πράγματα, καθημερινά, όμορφα, ωραία. Μόνο που ακούσω αυτό το τραγούδι, κατευθείαν αγαλιάζει η ψυχή σου. Λοιπόν, το φεστιβάλ Λεπταπηγείου, Άκου να δεις, παρουσιάζει τη συναυλία με αυτόν τον έρωτα, με το Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νίκολα Κοπούλου, σήμερα 3η 21 και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Η Λίνα Νίκολα Κοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης παρουσιάζουν μια δίωρη, πολύχρωμη θα έλεγε κανείς συναυλία, βασισμένη σε τραγούδια, σε μουσικές που φέρουν τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης. Ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θέρμης Κονφουόκο με ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη. Πάρα πολύ ωραία και σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Επταπηργείου, υπέροχος ο χώρος και τα εισιτήρια σας τα είπαμε. 9 και 4. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Αποστόλης Κοσμόουλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε προβλήματα, τα έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και δεν το λέμε για να το λέμε, γιατί από σας μαθαίνουμε πράγματα κι εμείς. 2-3-13-3-3-8-4-20, για τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber 6930 078 22. 8.

Έτσι αισθάνομαι και εγώ πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Lost, χαμένη, τραγούδι λοιπόν από τους Linkin Park από το 2023. Εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102 της R3. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 21 του Ιούλη, θα σε πάω λίγο πίσω. Συγκεκριμένα 14 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριο του 2012, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Και όχι μόνο αυτό, παρέμεινε 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας, σου λέει, το δρόμο για την επέκταση τότε, το 2012, της K-pop μουσικής στην αγορά της δυτικής μουσικής. Αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που είχε γίνει viral, στο Gangnam Style, το λέω σωστά, του Psy, είπε, αν θέλετε, του PCI, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, Gangnam Style. Νομίζω ότι το είχαμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές. Το είχαμε έτσι μάθει απ' έξω και ανακάτωτα και τον χορό του συγκεκριμένου. Λοιπόν, η παγκόσμια αυτή επιτυχία, το Gangnam Style, έχει πλέον πάνω από 6 δις προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Η παγκόσμια αυτή επιτυχία του νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop, όπως ανακοινώθηκε σήμερα μόλις. Το βίντεο έχει ξεπεράσει στο YouTube το όριο στις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα, σχεδόν 14 ξανά χρόνια, λέω, μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου του 2012. 6 δις προβολές με εντυπωσιακούς στίχους που δεν τους καταλαβαίνω, εμβληματική χορογραφία, εντυπωσιακό μουσικό βίντεο. Το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του και πάμε να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε. Ναι, αυτός ο χορός με τα χέρια μπροστά και που χόρευε αυτός και τα χορεύαμε όλοι, και τα παιδιά και μικροί και, και το όπα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και μία μοναδική συναυλία, η οποία εστέφθη με επιτυχία. Συγκεκριμένα ήταν στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα, εκεί στην Αθήνα φυσικά. Και αυτό το τραγούδι πάντα φιγουράρει στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Λοιπόν, να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μας τον Αντώνη. Επειδή ακούσαμε τον Gangnam Style, μου γράφει Τόνια Style με σούπερ μουσικές επιλογές και ευχαριστώ πολύ. Σας στέλνουμε όλους την όμορφη παρέα μας αυτό το καυτό απόγευμα της 3ης, 21 του Ιούλη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 36. Βαθμούς και έτσι θα είναι και αύριο, αλλά σας είπαμε από Πέμπτη τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, πιο φυσιολογικά θα έλεγε κανείς. Από κίνηση πάμε καλά, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και πάω να ευλογήσω τα γένια του Αποστόλου, διότι δεν έχω εγώ γένια, γι' αυτό το λέω. Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ. Ο τελικός Ισπανία Αργεντινή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένοι με τη δημόσια τηλεόραση. Στο δυναμικό κοινό, ευτυχώς ακόμα είμαι και εγώ εκεί μέσα, 18 με 54 έτη, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, στο 72,2%. Τον τελικό παρακολούθησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ έφτασε για ένα λεπτό η συνολική κάλυψη στους περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης, ιδιαίτερα στους άνδρες ηλικίας 18 με 34 έτη, άγγιξε το 92%. Πολύ μεγάλο όμως ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο. Η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίπερ, το συγκρότημα των BTS μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%. Βέβαια, ήταν και πολλοί εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, Netflix. Οι θεάσεις, σου λέει, ξεπέρασαν το 1.200.000. Με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ψάχνεις τραγούδι να μου βάλεις σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο ή όχι?

Τριημεράκι, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία, Γκορίλας, Κιούρ, χαμός έγινε και ξέρω και δύο από εδώ μέσα που πήγανε και τους είδανε, γιατί είδα και τις φωτός στα social media και πολύ καλά κάνανε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια θα σας πω για μένα τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Σήμερα βράδυ Τρίτης, 21 του Ιούλη, θα πάω να δω κι εγώ την περιβόητη αυτή ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία φαίνεται ότι σπάει τα μία και στην Ελλάδα. Μέρος των γυρισμάτων είχαν πραγματοποιηθεί και στη χώρα μας, ενώ το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και στο soundtrack του φιλμ. Συγκεκριμένα η Ρόζα Φραγκοράπτη, μουσικολόγος και λυρίστρια, με τη λύρα της έντισε την κινηματογραφική παραγωγή της Οδύσσιας και το soundtrack αυτής της μεγάλης παραγωγής. Ο μουσικολόγος μίλησε μάλιστα στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News για την εμπειρία της αυτή, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για αυτή τη συνεργασία και τονίζοντας ότι ήταν η καλύτερη μουσική της εμπειρία. Ουρέ σου λέει παρόλα αυτά για την Οδύσσια, η ταινία βγήκε την περασμένη Πέμπτη στους κινηματογράφους και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου που σπέβδει να την παρακολουθήσει. Μάλιστα, ο Γιάννης Αζαφυρίου, ιδιοκτήτης του θερινού σινεμά Ελληνής, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι κάθε βράδυ της προβολής γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ λέει διώχνουμε κόσμο. Αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία. Σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα προβολής άρχισε να βρέχει, αλλά δεν κουνήθηκε κανείς. Μέσα στη βροχή καθόντουσαν για να δουν την ταινία. Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ θα πάω να τη δω. Οπότε αύριο θα σας πω εντυπώσεις από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Δισκόβιος, εννοείται από την Καβάλα. Για όλους λέει όσους χορεύουν, όσοι χορεύουν δίσκο. Ούτε ροκ, ούτε τσατσά, ούτε ζούμπα, ούτε λάτιν, ούτε τίποτα. Μόνο αποκλειστικά το αφιερώνει σε όσους χορεύουνε δίσκο.

Καλά είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό το τραγούδι. Space Magic και Fly. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102. Απόγευμα Τρίτης 21 του Ιούλη. Σας είπα εγώ τι θα κάνω σήμερα το βράδυ. Θα δω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αφού γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και θα σας πω αύριο τις εντυπώσεις μου. Πάμε όμως να σας δώσω και δύο όμορφες ιδέες για σήμερα, βράδυ Τρίτης, εδώ στην πόλη, την καυτή πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Κατά Φαντασία Ασθενής, φυσικά πρόκειται για την κλασική κωμωδία του Μολιέρου, βρίσκεται στην πόλη μας, στο Θέατρο Δάσους. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι πολύ βαθιά ανθρώπινο, τον φόβο για την υγεία, που ιδιαίτερα όσοι μεγαλώνουμε τον αποκτούμε ακόμα περισσότερο, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε, παραμένουμε τρωτοί και ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα δηλαδή είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα φυσικά από την υπερβολή, από το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατηρίζει όλες αυτές τις αιμονές που όλοι μπορούμε να βρούμε στον ήρωα αυτό τον εαυτό μας, και ταυτόχρονα όμως μας λυτρώνει και από αυτές. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο Αργκάν, είναι δηλαδή ο πρωταγωνιστής του έργου, και δίπλα του ένας θείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Ιχωροσίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, η Ιωάννη Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε και σε μία άλλη πρόταση, στο Μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, Αρσέν Λουπέν, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Τι είναι, σου λέει, όχι ο Κάβουρας και το ζουμί του, τι είναι η Κούφια ή Βελώνα? Είναι ένα χαμένο αντικείμενο, είναι ένας θησαυρός? Ποιο είναι άραγε αυτό το κρυμμένο μυστικό? 6 ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν με τη συνοδεία μυστηριακού μουσικού τοπίου, ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο από τη μία του κινηματογράφου και από την άλλη τη μαγεία του θεάτρου. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ.

Και σιγά σιγά στις 22 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Όζι Όσμπορν και η γενέτειρά του, η πόλη Μπέρμιγχαμ, εκεί στην Αγγλία, πρόκειται να τον τιμήσει με την πρώτη ημέρα του Όζι. Ο θρύλος της Μέδαλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, πέρυσι, 22 Ιουλίου του 2025, ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότου. Στο Μπέρμιγχαμ σου λέει ετοιμάζεται για την ημέρα του Όζι με συναυλίες, με εκθέσεις δημόσιας τέχνης, ειδικές παραστάσεις αφιερωμένες στη ζωή, στην κληρονομιά, στις ρίζες του πρίγκιπα του Σκότου στο Μπέρμιγχαμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμήν του Όζι Όσμπορν, ενώ όσοι θα τιμήσουν την ημέρα του Όζι ενθαρρύνονται να επισκεφθούν την έκθεση Όζι Όσμπορν Working Class Hero, καθώς και να συμμετάσχουν στην ξενάγηση Celebrating Black Sabbath in the City, να εξερευνήσουν τα μέρη που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του, με δραστηριότητες στη γέφυρα, στο παγκάκι του Black Sabbath, στο μουσείο, στην πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, στο σταθμό, στην πλατεία Μαρτινό. Σχεδιάζονται επίσης προβολές ταινιών μικρού μήκους που καταγράφουν καλλιτεχνικές στιγμές, ζωντανές εμφανίσεις και αναμνήσεις θαυμαστών του σε όλη την πόλη. Όζι Όσμπορν είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές προσωπικότητες του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζουν να τιμούν την κληρονομιά του εκεί. Συνολικά, ο Όσμπορν, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως solo καλλιτέχνης, εμφανίστηκε στο Μπέρμιγχαμ 52 φορές σε όλη του την καριέρα. Δύο από τις τρεις τελευταίες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκαν στην πόλη καταγωγής του, με την τελευταία, το κύκνιο άσμα που λέω εγώ, να λαμβάνει χώρα στην αποχαιρετιστήρια πέρυσι παράσταση το 2025 στο Back to the Beginning, στο Villa Park, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με τον πρίγκιπα του Σκότου, τον Όζι Όσμπορν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπέροχο τραγούδι, συγκινητικό βαθιά και η Λίτα Φόρτ, εντάξει, θεάρα, κούκλα, τότε, στα 80's, δεν το συζητάω και τώρα δηλαδή. Okay. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 της επόμενης ημέρας θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο Δασόκτημα Πανοράματος. Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στις στάσεις προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες της χώρας απέστειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη λήψη προληπτικών μέτρων εξαιτίας του καύσωνα. Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελούμενων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της πολιτικής προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου. Εκτός συνόρων, καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Οι δυνάμεις του Ιράν στοχοθέτησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την ψηπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Επιστρέφουμε στα δικά μας όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, συγκρούστηκε με προπορευμένο όχημα και εξετράπη της πορείας του στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άνθρωποι διακομίστηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, το κύκλωμα αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, 5 στην Ελλάδα, 1 στη Βουλγαρία και 1 στην Ολλανδία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Τραυματισμένος λόγω πτώσης από μεγάλο ύψος ανασύρθηκε 50χρονος Ισραηλινής καταγωγής από δύσβατο σημείο στις βάθρες της Αμοθράκης. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμό τραυματισμένο άνδρα σε ασφαλές σημείο, από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική βαθμία 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είναι η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Είναι η αγάπη μου σαν τη μελωδία που παίζεται γλυκά σε ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού. Τόσο όμορφη εσύ, γλυκιά μου αγαπημένη, τόσο βαθιά εγώ σε αγαπώ. Κι ακόμα θέλω να σ' αγαπώ, ακριβή μου, μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό, μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου, κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως. Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ακριβή μου, ενώ κινούμενη άμμος θα είναι τη ζωής μου η οδός. Να σε καλά, μοναδική μου αγαπημένη, ένα αντίο προσωρινά, και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη, έστω και αν βρίσκομαι 10.000 μίλια μακριά. Αυτοί οι Κέλτες, φίλες και φίλοι, το ταξίδι, το αντίο και μια γλυκιά αγαπημένη που μένει πίσω. Αυτή η θρυλική φιγούρα της διαχρονικής Πινελόπης που βλέπει τον Οδυσσέα της να φεύγει, είτε για δουλειά σε κάποιον τόπο μακρινό, είτε σιδεροδέσμιο στα χέρια των Άγγλων. Ρόμπερτ Μπέρνς είναι με διαφορά η πιο γλυκιά ποιητική πένα της Σκωτίας και μία από τις πιο γλυκές ποιητικές πένες του κόσμου. Έκλεισε στις αθάνατες σελίδες του όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, μα πάνω απ' όλα τον έρωτα, τον οποίον τίμησε όσο λίγοι. Αυτό που μόλις σας διάβασα είναι το ποίημα του Red Red Rose και αξίζει να το ακούσουμε μελοποιημένο, διότι ευτυχώς, φίλες και φίλοι, η σκοτσέζικη παράδοση πήρε την ποίηση του Robert Burns και την πέρασε και στο πεντάγραμμο. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μελοποιημένα ποίηματα του Robert Burns θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξεκινήσαμε με το Red Red Rose, όπως σας είπαμε, το οποίο απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο ο Άντι Μαγκρέγκορ Στιούαρτ, μια από τις ιστορικότερες μορφές του σκοτσέζικου παραδοσιακού τραγουδιού. Ο Robert Burns γεννήθηκε σε ένα μικρό αγροτικό χωριό, το Alloway, κοντά στην πόλη Ayr, στις 25 Γενάρη του 1759. Ήταν ο πρωτότοκος γιος από τα 7 παιδιά του William Burns και της Agnes Broom. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και για το ίδιο επάγγελμα προοριζόταν και ο Robert. Το κανονικό επίθετο της οικογένειας ήταν τον Burns, όπως θα ήταν κανονικά, στην προφορά της βορειοανατολικής Σκωτίας, αλλά ο Robert θα υιοθετούσε αργότερα την παραλλαγή της νότιας Σκωτίας χωρίς το «E» μεταξύ του «N» και του «S», οπότε έγινε Burns. Το 1766 ο πατέρας του πούλησε το σπίτι και μετακόμισαν οικογενειακώς σε μία φάρμα στο βουνό Όλιφαν, εκεί όπου νίκιασε 70 στρέμματα έκτασης για 45 λίρες ετησίων. Στην περιοχή εκείνη που λέτε, ο μικρός Robert είχε την πρώτη του επαφή με την αγροτική ζωή, την οποία θα αποτυπώσει με τρόπο γλαφυρό αργότερα στα υπέροχα ποίηματά του. Ξεκίνησε να εργάζεται στα 13 του και μέχρι τα 15 ήταν πλέον αρχιεργάτης. Αν και τα οικονομικά της φαμίλιας δεν ήταν και τα καλύτερα του κόσμου, ο πατέρας πλήρωνε δάσκαλο, παρακαλώ, για μαθήματα στο σπίτι, τόσο για τον Robert όσο και για τον δευτερότοκο γιο του, τον Gilbert. Ο πατέρας έδινε μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Άλλωστε, γι' αυτό όταν ο δάσκαλος, ο John Merdech, έφυγε από την περιοχή, συνέχισε μόνος του ο ίδιος ο πατέρας τη διδασκαλία των δύο γιών μέχρι το 1772, όταν μπορούσαν πλέον να πάνε στο σχολείο. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 16 χρόνων πλέον, ο Robert θα παρακολουθήσει μαθήματα μαθηματικών και τοπογραφίας στο σχολείο Hugh Rogers, 15 μίλια από την φάρμα, στην πόλη Kirkoswald. Είχε ήδη δείξει την κλίση που είχε στο διάβασμα και την ικανότητά του στην αγγλική γλώσσα. Μελετούσε μόνος του τόσο τους Άγγλους ποιητές και συγγραφείς, όσο βέβαια και την γαλλική γλώσσα, την οποία κατάφερε να μάθει σε ικανοποιητικότατο βαθμό. Το «Oh, once I loved a bonnie», γνωστό και ως «Handsome Nell», θεωρείται η πρώτη του ποιητική δημιουργία. Το ποίημα αυτό ο Robert το εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την Nelly Kilpatrick, μια κοπελίτσα η οποία επιλέχθηκε τότε από το χωριό να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της συγκομιδής το 1774. Σε αυτό το ποίημα που λέτε τονίζει ότι η χάρη, η αρετή και η σεμνότητα είναι πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά και από την ομορφιά μόνη της. Ωραίο, ε? Χάρη, αρετή και σεμνότητα. Το 1777 η οικογένεια μετακομίζει ξανά, αυτή τη φορά στην φάρμα Λόχλε, κοντά στο χωριό Τάρμπολτον, και νοικιάζουν εκεί που λέτε για 130 λίρες το χρόνο 130 στρέμματα γης. Εδώ είναι που ο Robert αρχίζει να δείχνει πλέον σταδιακά τις πτυχές του χαρακτήρα του, πτυχές οι οποίες θα διαμορφώσουν τόσο τη ζωή του όσο και την ποιησή του. Αθεράπευτα αλάτρης του γυναικείου φίλου, αρχίζει μαθήματα χορού, παρά την αντίθεση του πατέρα που του έλεγε «Τι πάει να πει χορός, τώρα εδώ έχουμε χωράφια να σπείρουμε, έτσι». Συνέχισε να μελετά, να γράφει ποίηματα, ενώ το 1782
για μικρό χρονικό διάστημα θα εργαστεί παράλληλα με τη φάρμα ως μαθητευόμενος έμπορος φορεμάτων στο Irvine, εκεί όπου θα έρθει και σε επαφή με το ουίσκι. Είναι η καλύτερη γνωριμία που μπορεί να κάνει κάποιος. Δραστήριο παιδί, το 1780 θα ιδρύσει μαζί με τον αδελφό του τον Γκίλμπερτ και 5 γνωστούς τους. Προσέξτε, έτσι περνούσε ο καιρός τότε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ιδρύσει το Bachelor's Club στο Tarbolton, το οποίο ήταν τι, μια ανδρική λέσχη για συζητήσεις με θέματα διάφορα, όπως από πού αντλούμε περισσότερη ευτυχία, από τον έρωτα ή τη φιλία. Κοιτάξτε τώρα τι γινόταν, έτσι εμφανιζόταν ο άλλος βραδιάτικα στο κλαμπ, έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα και ώρες ολόκληρες το φιλοσοφούσαν. Άλλες φορές καταπιάνονταν με πρακτικά οικιακά ζητήματα, όπως αν ένας αγρότης πρέπει να παντρευτεί για τα χρήματα ή ως βάση του γάμου πρέπει να είναι η αγάπη.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Bobby Ingleson σε ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα του Robert Burns, το Raving Wind. Στα χρόνια εκείνα, βρισκόμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τεκτονισμός σε όλη τη Σκωτία ήταν εξόχως δημοφιλής και ο Ρόμπερτ θα μοιηθεί τον Ιούλη του 1781 στην Στοά Σεν Ντέιβιντς νούμερο 174 στο Τάρμπολν, καθώς έλκεται από τα ιδεώδη της αδελφοσύνης και της ισότητας, τα οποία επίσης θα υπογραμμίσει σε πάρα πολλά ποίηματά του. Άλλωστε, οι σύνδεσμοί του με τον τεκτονισμό τον βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσει την υψηλή κοινωνία όταν αργότερα θα βρεθεί στο Εδιμβούργο. Θα βρεθούμε βέβαια και εμείς μαζί του. Ωστόσο, το 1784 πεθαίνει ο πατέρας του, ταλαιπωρημένος από την σκληρή αγροτική ζωή αλλά και τις πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες λόγω χρεών. Εκτός από τα χρέη, θα κληροδοτήσει στα παιδιά του και ένα εγχειρίδιο θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όλες οι ευθύνες πλέον της φαμίλιας θα πέσουν πάνω στον Ρόμπερτ, είπαμε, πρωτότοκος. Αναλαμβάνει έτσι λοιπόν τη φάρμα μαζί με τον Γκίλμπερτ, αλλά οι αγροτικές δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όπως επίσης από το κακό προς το χειρότερο πηγαίνει και η άστατη ερωτική του ζωή. Να σκεφτείτε ότι συνολικά στη ζωή του απέκτησε τουλάχιστον 12 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες. Μόνο από αυτά που γνωρίζουμε, έτσι, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Το πρώτο από αυτά θα γεννηθεί στις 22 Μαΐου του 1785 και μητέρα ήταν μια υπηρέτρια της φάρμας, η Elizabeth Patton, και το μικρό κοριτσάκι τους, η Dear Bot Bess, όπως την έλεγαν, θα τον εμπνεύσει να γράψει το ποίημα «A poet's welcome to his love begotten daughter», ξεκινώντας με εκείνο τον ανεπανάληπτο στίχο «Καλώς ήρθες στον μπάσταρδο απογαλακτισμό». Sunny valleys, the cold Caledonia's blast on the wave, the sweet scented woodland that's got the proud palace, what have they the haunt. Περισσότερο και από το να γράφει ο Ρόμπερτ, θα λέγαμε ότι ακόμη συλλέγει εικόνες, συλλέγει εμπειρίες, δέχεται ερεθίσματα, όλα αυτά που θα τον κάνουν έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Γυναίκα σταθμός στη ζωή του ήταν η Τζιν Άρμορ. Η περιπετειώδη σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1785. Σύντομα η κοπέλα θα μείνει έγκυος. Ο Ρόμπερτ την αγαπούσε πάρα πολύ, σε βαθμό που ανέλαβε εγγράφως την υπόσχεση να την παντρευτεί. Τα χρόνια εκείνα στη Σκωτία δεν ήταν εύκολη υπόθεση να μείνει έγκυος μια κοπέλα και να μην αναλάβει ο νεαρός τις ευθύνες. Ο πατέρας όμως, ο πατέρας της κοπέλας, δεν τον ήθελε με τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πήρε την κόρη του και μετακόμισαν στο Πέσλι, όπου προσπάθησε παρακαλώ να ακυρώσει το χαρτί υπόσχεσης του Ρόμπερτ μέσω δικηγόρο. Ο Ρόμπερτ πικράθηκε. Και ξέρετε, το πικραμένο μυαλό πολλά μπορεί να σκεφτεί και πολλά μπορεί να κάνει. Άρχισε ο Χαζούλης να πιστεύει ότι η Τζιν κρυβόταν πίσω από όλο αυτό με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση. Θόλωσε. Παράλληλα, εξαιτίας ενός προστίμου που του είχε επιβληθεί και δεν το πλήρωνε, άρχισε να κρύβεται σε φιλικά, συγγενικά σπίτια, πότε εδώ, πότε από εκεί, και παίρνει τη μεγάλη απόφαση να το σκάσει για την Τζαμάικα. Τα δίδυμα τελικά παιδιά του, Ρόμπερτ και Ζιν, θα γεννηθούν στις 3 Σεπτέμβρη του 1786. Πάντως στην Τζαμάικα επρόκειτο να πάει μια με άλλη γυναίκα, την Μέρι Κάμπνταλ, γνωστή και ως Highland Mary. Σε αυτήν άλλωστε αναφέρονται τα ποίηματα «Mi Highland Lassie» και το «Mary in Heaven». Γνωρίστηκαν ενώ είχε προβλήματα με τη Ζιν, όπως θυμάστε. Όμως άτυχη Μέρι πέθανε την ίδια χρονιά, φίλες και φίλοι, από υψηλό πυρετό. Και ο Ρόμπερτ την έκλαψε πολύ. Θα γράψει μετά το θάνατό της: «Η Highland κοπέλα μου
ήταν ένα καλόκαρδο, γοητευτικό, νεαρό πλάσμα που μπορούσε να ευλογήσει έναν άντρα με γενναιόδορη αγάπη. Sunny valleys, the cold Caledonia's blast on the wave. Έπρεπε πάση θυσία να βρει χρήματα για το ταξίδι του στη Τζαμάικα και έτσι θα εκδώσει μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο Poem Chiefly in the Scottish Dialect, δηλαδή ποιήματα κυρίως στην σκοτική διάλεκτο. Κυκλοφόρησαν 612 αντίτυπα στις 31 Ιουλίου του 1786 από τον Τζον Γουίλσον στο ένδοξο Kilmarnock με τιμή 3 σελίνια και ξεπούλησαν φίλες και φίλοι μέσα σε ένα μήνα. Τεράστια επιτυχία. Και σου λέω, Ρόμπερτ, γιατί να πάω στην Τζαμάικα? Ας πάω στο Εδιμβούργο, εκεί όπου προώθησε την ποίησή του και ετοίμασε την δεύτερη έκδοση. Ο συγγραφέας Henry Mackenzie, στην κριτική του για τη συλλογή εκείνη, αναφέρει τον Μπέρνς ως ουράνια εμπνευσμένο ζευγά. Όταν πιανόντουσαν στα χέρια οι Σκοτσέζοι με τους Άγγλους, την πρώτη εγγλέζικη πόλη που έκαιγαν, κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ήταν το Newcastle. Όταν πάλι οι Εγγλέζοι ήθελαν να ανέβουν πάνω και να κάψουν τους Σκοτσέζους, τελευταίος σταθμός τους, εκεί που έκαναν τον ανεφοδιασμό και έπιναν και δύο γουλιές μπίρας, ήταν πάλι το Newcastle. Γενικότερα η περιοχή είναι η λεγόμενη περιοχή Τζόρντι, όπως Τζόρντι είναι και το ιδίωμα, έτσι μιλά ο κόσμος εκεί πάνω, ένα ιδίωμα το οποίο βρίσκεται λογικό πάρα πολύ κοντά στην σκοτσέζικη διάλεκτο. Ακούμε λοιπόν τον Άλιστερ Χιούλετ σε άλλο ένα ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς, αυτό, το Τζόρντι.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον πολύ μεγάλο σκοτσέζο ποιητή Robert Burns. Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Robert Burns στα ποίηματά του χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων την σκοτσέζικη διάλεκτο και σε αυτά καταπιανόταν με θέματα της καθημερινής ζωής. Θέματα τα οποία συχνά είχαν ένα χιουμοριστικό τόνο, καταφέρνοντας έτσι να αγγίξει τον απλό άνθρωπο. Έγραφε για τον έρωτα, αλλά και για τον πόλεμο, τη σκοτία και την ελευθερία. Έγραφε και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ΕΡ. Πάνω απ' όλα έγραφε για τον έρωτα και το ουίσκι. Μικρά θέματα χρησιμοποιούσε προκειμένου να εκφράσει όμως πολύ μεγάλες ιδέες, και η ικανότητά του να κατανοεί και να εκφράζει τις σκέψεις και τα προβλήματα των ανθρώπων τον έκανε σταδιακά πασίγνωστο, αλλά κυρίως ιδιαιτέρως αγαπητό. Η επαναδιατύπωση της συλλογής κυκλοφόρησε από τον William Creech στις 17 Απρίλη του 1787 σε περισσότερα από 1300 αντίτυπα και με την προσθήκη καινούριων ποιημάτων. Ο Burns είναι διάσημος πλέον και συμμετέχει σε διάφορα φιλολογικά σαλόνια και λέσχες. Ταυτοχρόνως θα γίνει μέλος της Canongate Kill Winning στο ΑΣ νούμερο 2, παρακαλώ, ενώ θα χρησιμοποιήσει το Ενδιβούργο ως ορμητήριο για δύο πάρα πολύ σημαντικά ταξίδια του σε διάφορες περιοχές της Σκωτίας. Τα ταξίδια εκείνα ήταν πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι, διότι κατάφερε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ημερολόγια, καθώς επίσης κατάφερε να καταγράψει τοπικά τραγούδια και παραδόσεις, υλικό για έμπνευση ουσιαστικά, που χρησίμευσε όμως ταυτοχρόνως και στη διάσωση της σκοτσέζικης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Μετά από 2 χρόνια παραμονή στο Ενδιβούργο λοιπόν, όπου εκτός των άλλων ξεχωρίζει και η γνωριμία του με την Άγνες Μακλέχος και η ερωτική τους αλληλογραφία με τα ψευδόνυμα Κλαρίντα και Σιλβάντερ, όπως και ένα ακόμη εκτός γάμου παιδί με την υπηρέτρια της κοπέλας, ο ναι, ο Ρόμπερτ θα επιστρέψει στην αγροτική ζωή. Αυτή τη φορά νίκησε τη φάρμα Έλισλαντ στο Dumfriesshire με έκταση 170 στρέμματα. Και τι έκανε ο άνθρωπος? Παντρεύτηκε την Τζιν, τη θυμάστε? Ω ναι, τα κατάφερε. Άμα ο έρωτας είναι μεγάλος, όσοι και να παρεμβληθούν, μεγάλος θα γίνει, μεγάλος θα μείνει και θα καταλήξει. Εκεί λοιπόν ξεκινάει τον Ιούλιο να δουλεύει ως φοροεισπράκτορας. Συνεχίζει βέβαια το γράψιμο με αποκορύφωμα το πασίγνωστο Auld Lang Syne και το αριστουργηματικό αφηγηματικό ποίημα Tam O'Shanter. Εδώ βήχω λίγο και θα καταλάβετε το γιατί. Η δημιουργία του ποίηματος Tam O'Shanter ξεκίνησε με ένα τυχαίο περιστατικό. Το 1789 ο Ρόμπερτ Μπέρνς ζήτησε από τον αρχαιοδήφη Κάπτεν Φράνσις Γκρούς να συμπεριλάβει στην έκδοση Αρχαιότητες της Αγγλίας και της Ουαλίας ένα σκίτσο της παλιάς εκκλησίας Old Kirk του Alloway. Ο Γκρούς συμφώνησε, προτρέποντας όμως τον Ρόμπερτ να γράψει μια τρομακτική ιστορία για να το συνοδεύσει. Το ποίημα αυτό, η ιστορία λοιπόν, ακολουθεί τον Ταμ, ο οποίος έχει περάσει το βράδυ σε μια pub όπου μεθοκοπά με την παρέα του. Όταν γυρνάει σπίτι του με το άλογο, συναντά τον διάβολο και ένα πλήθος μαγισσών που χορεύουν μέσα στο Old Kirk. Απρόσεκτος όπως ήταν, σκνίπα από το ποτό, ο Ταμ ενοχλεί τις μάγισσες και προσπαθεί να ξεφύγει, περνώντας το κοντινό γεφυράκι Μπρίγκοντουν. Όσο για τις μάγισσες, αυτές τον έχουν πάρει στο κατόπι. Ορμά μια μάγισσα και κρατιέται από την ουρά της μάγκη της φοράδας του Ταμ. Το χαϊδευτικό της είναι κάτι σάρκ. Και κάπου εδώ οι πολύ πολύ παλιοί ακροατές κάνατε τη σύνδεση που σας βασάνιζε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα ακούγοντας για τον Tam O'Shanter. Πράγματι, φίλες και φίλοι, ο Ρόμπερτ Μπέρνς είχε τη δικιά του θέση σε εκείνο το παλιό αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το θρυλικό Κάτι Σάρκ. Ο υπέροχος αυτός ποιητής υποδέχθηκε θερμά τη μεγάλη γαλλική επανάσταση με το ποίημα του «Το δέντρο της ελευθερίας». Όπως βέβαια υποδέχτηκε με πάρα πολύ θερμό τρόπο και την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία, κάτι που εκφράζει με το «Scots Wah Hey».

έχοντας αφομοιώσει τις προοδευτικές ιδέες του διαφωτισμού, δημιούργησε ένα πρωτότυπο είδος ποίησης που ήταν νέο σε ιδέες και περιεχόμενο. Τα ποίηματα του Μπέρνς χαρακτηρίζονται για την εκφραστική τους απλότητα, τον συναισθηματισμό τους και ένα εσωτερικό δραματικό στοιχείο. Αναφέραμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πως ο Ρόμπερτ Μπέρνς υποδέχτηκε την ανάπτυξη του επαναστατικού δημοκρατικού κινήματος στη Σκωτία και την Αγγλία μέσα από το ποίημα του «Scots wha hae». «Scots wha hae, we wallas bled, Scots wham bruise has often led, welcome to Gorgi bed, ota victory». Ένα ποίημα στο οποίο ο Μπέρνς υμνεί τον μεγάλο Βίλιαμ Γουάλας, με τον οποίο, όπως λέει, οι Σκοτσέζοι μάτωσαν μαζί του, συντροφιά, τον Ρόμπερτ Δε Μπρους, αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνέχισε το έργο του Βίλιαμ Γουάλας σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση, την ανεξαρτητοποίηση καλύτερα της Σκωτίας, με εκείνο το «Welcome to Tiger Gorybed or Tie Victory», δηλαδή κάτι σαν το δικό μας «Λευτεριά ή θάνατος», έτσι, ή θα καταλήξουμε όλοι στα κρεβάτια του πόνου ή θα καταλήξουμε στην ελευθερία μας.

Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Arthur Johnston and Company στο ποίημα του Robert Burns Scotia Hay. Ο οποίος Burns τον Οκτώβριο του 1791 μετακομίζει στο Dumfries, όπου θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η υγεία του κλονίζεται, πέφτει σε κατάθλιψη στο ποτό. Παράλληλα με τα ποίηματά του συγκεντρώνει τραγούδια για την έκδοση της μεγάλης σειράς The Scots Musical Museum. Συνέβαλε στο να καταγραφούν πάνω από 150 τραγούδια με τις νότες, μαζί με όλα όσα συνέλεγε όλα τα χρόνια, πολλά από τα οποία διασκεύασε με δικούς του στίχους. Στις 21 Ιουλίου του 1796 φτάσαμε. Ο Burns αφήνει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του από ρευματικό πυρετό, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους του. Το τραγικό είναι ότι η Jean δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία, διότι την έπιασαν οι πόνοι της γένας στο τελευταίο τους παιδί. Το 1801, ανήμερα της επετείου γέννησής του, διοργανώνεται το πρώτο Burns Supper, δείπνο του Burns, το Alloway, από 9 άτομα που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμή στο μεγάλο ποιητή. Πώς? Διαβάζοντας έργα του, συζητώντας, πίνοντας ουίσκι και τρώγοντας haggis. Haggis είναι το εθνικό φαγητό της Σκωτίας. Φτιάχνεται με κυμά από καρδιά, σηκώτη και πνευμόνια αρνιού, ανακατεμένα με κυμά βοδινού ή αρνιού, λίπος και βρώμη. Όλο αυτό καρικεύεται με μπόλικο πιπέρι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σιγοβράζει, που λέτε, μέσα σε στομάχι αρνιού. Συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν τον επόμενο Γενάρη, κάτι που έκαναν ξανά στην επέτειο της γέννησης, και από τότε θεωρείται ότι ξεκίνησε η παράδοση της Burns Night, όπου η κεντρική ομιλία της βραδιάς αποτελεί μια ανάλυση του έργου του ποιητή, η οποία ακολουθείται από μια πρόποση στην αθάνατη μνήμη του. Πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Ian Bruce, το Now Whistling Winds and Slaughtering Guns.

Με τι να κλείσουμε, με τι να κλείσουμε, μα με το τραγούδι του αποχωρισμού θα κλείσουμε, έτσι, το Old Lang Syne. Όπως είναι στα σκοτσέζικα, δηλαδή Old Long Since στα αγγλικά. Κάτι σαν πολύ καιρό πριν σε ελεύθερη μετάφραση. Στη σκοτία το τραγουδούν το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μοιάζει με το δικό μας, ως ιδέα δηλαδή, πάει ο παλιός ο χρόνος. Είναι όμως και το πιο γνωστό μυρολόι, ξέρετε, των Σκοτσέζων, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο μόνο με το θάνατο. Γενικώς είναι αυτό που είπαμε, το τραγούδι του αποχωρισμού. Οι πρόσκοποι, να σκεφτείτε, σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποιούν για να κλείσουν μια κατασκήνωση. Η έκφραση που ακούγεται μέσα, For Long Lang Syne, όπως εμφανίζεται, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή του ρεφρέν, μπορεί να μεταφραστεί ως για την ψυχή των παλιών καιρών. Εκεί που λέτε, όλοι ψώνουν το ποτήρι ουίσκι που δεν έχει μέσα μήτε πάγο, μήτε αναψυκτικά και άλλες ανοησίες. Λένε αντίο στη χρονιά που φεύγει, θυμούνται τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, δακρύζουν. Γιατί, γιατί άμα δεν πέσει και από καμιά φορά δάκρυ στο χώμα, λάσπη δεν κάνεις για τα θεμέλια, μήτε του σήμερα πόσο μάλλον το αύριο. Εκτός κι αν προτιμούμε την εκδοχή του πατέρα μου. Κι αν δακρύζουμε, καλό είναι παιδί μου. Γυαλίζουν τα μάτια και λάμπουν περισσότερο. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί από το μυαλό του χθες. Ξεχνιούνται οι παλιοί γνωστοί και οι παλιές στιγμές. Για την ψυχή των παλιών καιρών, φίλε μου. Για την ψυχή των παλιών καιρών, άλλη μια κούπα σεβασμού. Για την ψυχή των παλιών καιρών, και η κούπα σου θα υψωθεί, και η δική μου, όπως και χθες. Άλλη μια κούπα σεβασμού για την ψυχή των παλιών καιρών. Φίλε, πάρε το χέρι μου. Old Lang Syne, από ένα γλυκό κορίτσι από το Κάνσας, την Ashley Davis. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί αύριο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία τίθεται σε γενική επιφυλακή. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Οριοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο και από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέ Φαούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πιτσάκτ Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό ομολογό του το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας του. Επιστροφή στα δικά μας, η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την ταχύτερη υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως είπε, μολονότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 23 δις ευρώ, ο ρόλος των Δήμων παραμένει ουσιαστικά υποβαθμισμένος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, όπως και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις. Όλοι τους διακομίστηκαν με φόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομωτινή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις ΑΠΕΣ. Αίτηση ανέρησης στον Άριο Πάγο κατά απόφασης του Μικτούρκου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε η εισαγγελέα εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβόλης της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα, αλλά και κατά της αναγνώρισης δεύτερου ελαφρυντικού στον καταδικαστέντα γιατρό. Για τους λόγους αυτούς ζητείται η επανάληψη της δίκης στο εφετείο, αίτημα που θα εξετάσει ο Άριος Πάγος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε ο άνδρας που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση το πρωί με μαχαίρι σε βάρος 2 Αμερικανών τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στην απομάκρυνση των ομπρελών και των σταθερών τους βάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Κοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Η κτηματική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε μορφή κατάληψης από επαγγελματίες ή ιδιώτες συνιστά παράνομη πράξη, ενώ ο Δήμος της περιοχής απευθυνεί έκκληση προς τους δημότες, τους επισκέπτες αλλά και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες να μην τοποθετούν ομπρέλες αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγαλό. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμία θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της 3ης 21 Ιουλίου 2026. Είμαστε στο 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ελπίζουμε και εσάς εδώ στην ακρόαση στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω εσείς αν ζεσταίνεστε. Η Στέλλα πάντως που έστειλε πριν από λίγο το μήνυμα λέει ότι μας ακούει από μια βεράντα με ωραίο αεράκι και θέα τους Γερμανούς, τους Γερανούς του λιμανιού. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλησπέρα Παναγιώτη, στέλνει και ο Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί όπως είπαμε ως τις 10 και δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί υπάρχουν προβλέψεις που και αύριο θα είναι πολύ χειρότερα από σήμερα. Καμίνει λοιπόν η χώρα με 43 βαθμούς. Έχει βγει έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, γενικά η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, έχουμε ήδη από τις 7.30 το πρωί αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος έως το πρωί της 5.00. Θα υπάρχουν μπλόκα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΣΕΙΧΣΟΥ για να κυκλοφορήσετε, γιατί θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει απαγόρευση και στις δασικές εκτάσεις της Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης, Χαλκοβούνη, στην κοινότητα Παλιουρίου, και εκεί θα υπάρχουν μπλόκα. Η παραβίαση του μέτρου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, αναφέρει η ανακοίνωση. Οπότε προσέχτε, γιατί τις τελευταίες φωτιές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη ακολούθησαν συλλήψεις για κάτι αστείους λόγους. Άνθρωποι που έκαναν εργασίες με διάφορα εργαλεία ή που έβαζαν φωτιά σε χαρτιά για να διώξουν σφίκες.

0: Λοιπόν, συνελήφθη σήμερα για την ακρίβεια σχηματίστηκε δικογραφία, αλλά ο τύπος είναι Θεούλης, 84 ετών, ο οποίος έχει σε βάρος του πια μια δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιβάλλοντος, και αυτό γιατί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια έκανε ένα τσιμεντένιο φράγμα στον αξιόποταμο μέσα στην Κίτη για να ποτίσει τα χωράφια του. Την περίοδο που έχουμε λειψιδρίες και προβλήματα με νερά, πήγε έκτισε κανονικά, έτσι ώστε το νερό που κατεβαίνει από το ποτάμι να ποτίζει γύρω-γύρω εκεί την περιοχή που είχε ο ίδιος. Και μάλιστα δεν το έκανε μια φορά και τέλος, με χρήση βαρέων μηχανημάτων σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούσε εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευή αναχώματος σε όλο το πλάτος της Κίτης του ποταμού Αξιού, στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών που έφτιαξε για να μπορέσει να ποτίζει, κάθε χρόνο, το μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως και το έτος 2025. Επί 5 χρόνια ο τύπος, 21, 22, 23, 22, 25, πήγαινε εκεί το Μάιο που κατεβαίνουν τα νερά και έχτιζε τον Αξιό ποταμό. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να επέλθουν σύμφωνα με την αστυνομία περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και κατ' επέκταση του θερμαϊκού κόλπου. Εκεί εκβάλλει ο Αξιός, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία. Ο ίδιος πάντως τα χωράφια τα πότιζε. Πόσα έπαιρνε δεν ξέρουμε.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν Αναστά,

με ευχές για καλή τύχη από το χειδίο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα η

Παρίσι. Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τυχή. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.

φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτοματρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος και έτσι που πέρα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και ο αθεόφοβος 84χρονος πότιζε με νερά από τον αξιό της καλλιέργειές του. Την ίδια στιγμή η Χαλκιδική λέει το νερό νεράκι. Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκεί στην Ποτίδια έχουν φέτος καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά υδροκλοπών. Γιατί δεν είναι μόνο 84χρονος, υπάρχουν και άλλοι εκεί. Το νερό, ενώ δεν είναι σε πάρκια, έχουν δει ανθρώπους με καταπράσινο γκαζόν. Κάνουν περιπολίες μέχρι και οι αντιδήμαρχοι εκεί στην περιοχή, προκειμένου να δουν αν το γκαζόν αυτό ποτίζεται από ιδιόκτητες, από ιδιόκτητα σημεία που μπορείς να αντλήσεις νερό ή από αυτά που το δίκτυο του Δήμου. Και αυτό γιατί υπάρχει χλώριο στο δίκτυο του Δήμου και μπορούν να πάρουν δείγματα από τα μπέκ που ποτίζουν για να διαπιστώσουν από πού προέρχεται το νερό που ποτίζουν δέντρα και γκαζόν τη στιγμή που οι υπόλοιποι διψούν. Επίσης έχουν πρόβλημα και με τα υδρόμετρα, καθώς πολλοί παρεμβαίνουν στο δίκτυο και με ένα υδρόμετρο διαμοιράζουν το νερό σε διάφορα 3, 4 ή 5 διαμερίσματα, τα οποία έχουν νοικιάσει, έτσι ώστε με ένα υδρόμετρο να δίνουν νερό σε περισσότερα κτίσματα. Προσπαθούν να κάνουν ελέγχους, αλλά πόσους ελέγχους να κάνεις όταν η Χαλκιδική, εκεί που έχει 60 και 70 χιλιάδες ανθρώπους το χειμώνα, το καλοκαίρι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Αν ζεσταίνεστε πάντως, κάντε λίγο υπομονή. Από 1η Σεπτέμβρη θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία που θα έχουν μεταξύ άλλων και κλιματιστικά. Έγινε σήμερα η παράδοση, η παρουσίαση των 50 καινούριων λεωφορείων που παρέλαβε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εδώ στην Σταυρούπολη, στο αμαξοστάσιο. Τα καινούργια λεωφορεία λοιπόν είναι αρθρωτά με φυσούνα, μήκους 18 μέτρων, χωρητικότητας 130 επιβατών, φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες, θα φορτίζονται εκεί στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Αυτονομία 200 χιλιόμετρων, ωστόσο υπολογίζονται ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 300 χιλιόμετρα. Κλιματισμό, εξαερισμό, παράθυρα με ανάκληση, εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα 40 από αυτά θα κυκλοφορήσουν σε περιοχές που δεν εξυπηρετεί το μετρό ή στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και τα 10 από αυτά που είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο θα εξυπηρετήσουν τη γραμμή του αεροδρομίου. Είναι οικολογικά αθόρυβα μηδενικών εκπομπών ρήπου και εξοπλισμένα με προηγμένη σειρά συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουν αλκοτέστ, το οποίο είναι απαραίτητο για να κίνηση του οχήματος. Ο οδηγός δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεκινήσει.

και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του πάρα την πολλά. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα δικηγίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει παράπονο δεν έχουμε με τη ζέστη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στο air condition είμαστε έτσι κι αλλιώς, στο κλιματιστικό. Χρήστο Σιδερίδη έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ. Και εφόσον είμαστε στο κλιματιστικό, πρέπει να ξέρετε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί για το κλιματιστικό. Όχι, δεν θα σας πω αυτά που λένε ότι τακτικό καθαρισμό, αντικατάσταση των φίλτρων. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα και πρέπει να γίνονται σέρβις και τα λοιπά για να μην έχετε πρόβλημα και χρειάζεται να αλλάζουμε το κλιματιστικό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πριν πατήσουμε το off στο κλιματιστικό θα πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργεί λίγο ακόμη στον ανεμιστήρα ή στη λειτουργία του αυτοκαθαρισμού, που είναι διαφορετική η ένδειξη αναλόγως με το μοντέλο. Και αυτό γιατί, μετά την παύση της λειτουργίας, όταν πατάμε το stop δηλαδή, παραμένει η υγρασία στο εσωτερικό των μονάδων του κλιματισμού και αυτή η υγρασία προκαλεί μούχλα, βακτήρια, δυσάρεστες οσμές με άμεσο αντίκτυπο

και στην απόδοση της συσκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού διεθνώς, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού φτάνει το 60% ή περισσότερο, ιδανικό το εύρος 30 έως 50%. Γι' αυτό λοιπόν, πριν κλείσετε το κλιματιστικό, πριν πατήσετε το off, βάλτε το να καθαριστεί μόνο ή βάλτε το στον ανεμιστήρα, προκειμένου αυτό μόνο του να διώξει την υγρασία από το εσωτερικό του.

Καταρχάς, μπορεί κλιματιστικό να μην χρειαστείτε, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην ομάδα Weather Analysis, έχουμε ίδια ακριβώς με χθες. Δηλαδή, σχηματισμό πολυκυταρικής καταιγίδας στα Σκόπια κινήθηκε προς Βουλγαρία και τώρα κατηφορίζει προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ίδια κίνηση όπως χθες, στις ίδιες ακριβώς περιοχές. Ό,τι βλέπατε δηλαδή, Σταυρό, Ασπροβάλτα, Δράμα, Καβάλα προς τα εκεί, με εκείνα τα μπουμπουνιτά ή τα φωτορυθμικά που ήταν αστραπές τελικά, θα το έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε δροσιά, αν και στη Δράμα χθες είχαν προβλήματα από αυτές τις καταιγίδες. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο να δούμε τι έγραψε ένας Φιλανδός επισκέπτης στην Ελλάδα, ο οποίος, μιλώντας για πιτόγυρα και μάλιστα παίρνοντας από την Αθήνα, ανέβασε σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με το εξής σχόλιο. Αυτός ο χορταστικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας, μόνο 4 ευρώ, απίστευτο. Ωστόσο, από κάτω μάζεψε αντιδράσεις και σχόλια με πολλούς Έλληνες να σπέβδουν να διορθώσουν την εντύπωση του τουρίστα και να του εξηγήσουν την πρακτικότητα της αγοραστικής τους δύναμης. Στην Ελλάδα, του γράφει κάποιος, θεωρείται ακριβό. Πριν από 6-7 χρόνια κόστιζε λιγότερο από 3 ευρώ και είχε το ίδιο μέγεθος. Και ένας άλλος γράφει ότι με βασικό μισθό 800 ευρώ, το πιτόγυρο των 4 ευρώ είναι εξωφρενικό. Μην το βλέπεις σαν τουρίστας, για να ξέρεις, τα 4 ευρώ για ένα μόνο πιτόγυρο θεωρούνται εξωφρενική τιμή. Εγώ θα πω το εξής: ποια Αθήνα, ποιο πιτόγυρο? Αυτοί τρώνε τη λιχτά και τα λένε σάντουιτς. Κάπως έτσι, δεν ξέρω κιόλας, γιατί μια φορά που πήγα να παραγγείλω στην Αθήνα, μετά από τη δεύτερη προσπάθεια έφυγα, πήγα να φω αλλού. Δηλαδή δεν ξέρω πιτόγυρο. Εγώ έχω φέρει εδώ έναν άνθρωπο να φάει και λέει δύο θέλω, δύο. Του λέω, είσαι σίγουρος, αδερφέ? Ναι, λέει, δύο. Και του φέραν τα δύο και πήρε το 1,5 σπίτι μαζί του. Δεν μπορούσε να τα φάει. Οπότε έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αν αυτό που τρώνε το θεωρούν πιτόγυρο είναι ακριβό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ακούστε γιατί χαλάνε οι γάμοι στην Ελλάδα. Μετά λέει υπογεννητικότητα κλπ. Κλπ. Και μείωση του πληθυσμού. Λοιπόν, σύμφωνα με το Εκκλησία Online, ένας ιερέας φέρεται να διέλυσε τον αραβόνα του γιού του, αντιδρώντας όταν η μελλοντική νύφη του ανέφερε ότι θαυμάζει γνωστή Ελληνίδα influencer και εμπνέεται από την επαγγελματική της πορεία. Η πρώτη συνάντηση των δύο οικογενειών και του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ καλή, σε πολύ ωραίο κλίμα. Ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες και ορίστηκε η ημερομηνία γάμου για το τέλος καλοκαιριού. Στο επόμενο κοινό τραπέζι όμως, η κοπέλα, απόφυτος σχολής αισθητικής που αναζητούσε νέα εργασία, ανέφερε ότι άρχισε να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και όταν ο ιερέας τη ρώτησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, του εξήγησε ότι είναι αυτό που κάνουν οι influencer, μάλιστα ανέφερε το όνομα μιας, λέγοντας ότι την θαυμάζει ως δυναμική. Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον κληρικό, ο οποίος είπε ότι δεν εγκρίνει την επαγγελματική κατεύθυνση αυτή και ο γιος πήγε με την μελλοντική νύφη λέγοντας ότι είναι υπέρ της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οι δε γονείς της νύφης είπαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του κληρικού. Ο δε κληρικός είπε ότι εγώ δεν διέλυσα κανένα γάμο. Απλώς αρνήθηκα να τον τελέσω εγώ το γάμο και να δώσω την ευλογία μου. Ούτε τον γιο μου επηρέασα, ούτε κανέναν άλλον. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Έχουμε σοβαρά προβλήματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και υπογεννητικότητα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, χτύπησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο διόροφο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένα άτομα. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Πιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε δασική έκταση. Η φωτιά εξελίσσονταν σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εκτός συνόρων, η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη σύναντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικέιτς Όρους, το θεωρημένο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζη, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών αέριο ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεσμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Σόφιας. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως προς το ποσοστό του ΕΠ, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνει τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, όμως, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την συγκεκριμένη περίοδο. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα. Απήγγειλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί στη νότια είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, απέναντι από την Ακρόπολη. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άντρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση σήμερα, και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μία διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Και να κλείσουμε το καιρό, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και εσάς την ακρόαση στο 693-0078-228. Σας περιμένουμε στην παρέα στο 693-0078-228. Είναι Viber αυτό. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει ταμεία και η ελληνική συμμετοχή σε αυτό το blockbuster που φαίνεται ότι κάνει θράψη γενικώς είναι η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και στο Δήμο Φακαλή είπε για την εμπειρία της αυτή ότι δεν γνώριζε για ποιο πράγμα πήγαινε να ηχογραφήσει όταν την κάλεσαν με τη λύρα της για να ντύσει το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας. Υπάρχει μυστικότητα, ρήτρες στα συμβόλαια. Μέσα στο χειμώνα είχα λάβει ένα mail που μου ζητούσαν τη διαθεσιμότητά μου για μια ηχογράφηση. Δέχτηκα. Όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα περί τίνος πρόκειται και έπαθα ένα μικρό σοκ, ανέφερε η Ρόζα Φραγκοράπτη, που ασχολείται με τη λύρα πάνω από 10 χρόνια σε πρακτικό επίπεδο. Έχει ερωτευτεί την αρχαία ελληνική μουσική. Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει, λέει. Είναι συγκινημένη και είναι μεγάλη υπόθεση για μένα και για τη λύρα να βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον από παραγωγές. Για την ταινία υπάρχουν ουρές στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης Θερινού Σινεμά είπε ότι κάθε προβολή, κάθε βράδυ γίνεται χαμός, διώχνουμε κόσμο. Δεν ξέρω ποιος πήγε και την είδε και κατά πόσο του άρεσε. Εγώ πήγα και την είδα, δεν με ενθουσίαζε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, εντάξει, επική ταινία με ωραίες εικόνες κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Στην ταινία υπάρχει μια απίθανη σκηνή κατά την οποία οι άνδρες του Οδυσσέα, Έλληνες γάρ, έχουν αποβιβαστεί σε μια ελληνική ακτή και κάνουν επιδρομές εκεί για να βρουν τρόφιμα και μιλούν σε έναν σε ελληνική ακτή στα αγγλικά, όντας Έλληνες, τους απαντά αυτός στα ελληνικά και αυτός που τον ρωτά μεταφράζει στον επικεφαλής εκεί στον Οδυσσέα στα αγγλικά. Οι Έλληνες δηλαδή ακούν ελληνικά και μεταφράζουν στα αγγλικά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό όλο αυτό όπως το βλέπαμε μέσα στην αίθουσα του σινεμά. Ήταν λίγο κωμικό και πολλοί κόσμος γελούσε, ήταν λίγο περίεργη αυτή η σκηνή. Κατά τα άλλα, εντάξει, όποιος μπορεί να πάει να αντέξει 173, αν δεν κάνω λάθος, 90 λεπτά, okay, και μπορεί να το δει, με το καλό να πάει. Κατά τα άλλα, περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα.

Καλησπέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει και ο ίδιος την είδε την ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινιάρα. Πιστή στον Όμηρο, υπέροχες ερμηνείες για την σκηνή με τους Έλληνες. Ανδρέα, πώς φάνηκε? Η Έφη λέει προφητική ταινία. Σε λίγο και στους νεοέλληνες θα πρέπει να μεταφράζουν τα ελληνικά στην αγγλική. Έχει δίκιο σε αυτό, ειδικά στη νεολαία που μπρο και τα λοιπά. Οι κόρες μου μιλάνε στα αγγλικά μεταξύ τους και άμα τους πω καμιά ελληνική λέξη με κοιτάνε με απορία. Ειδικά άμα δεν είναι αυτές οι γνωστές. Κάτι αντίστοιχο είχε και ο Σμαραγδής στο «Θεός αγαπάει το Φχαβιάρι», λέει η Εφή, και έφυγε την καλησπέρα. Δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο για να το λέει η Εφή. Προφανώς και θα υπάρχει, περιμένουμε και σας τα μηνύματα. Το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, και επειδή θα έχει και ζέστη αύριο πολύ και μεθαύριο, λοιπόν, και έχουμε ήδη περιστατικά πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες και δει στη Βόρεια Ελλάδα, τι προσέχετε και ποιοι είναι τελικά, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, αυτοί που πνίγονται. Λοιπόν, αυτοί που περισσότερο κινδυνεύουν από πνιγμό είναι οι αλλοδαποί, σύμφωνα με τους ναυαγωσώστες, και οι ηλικιωμένοι. Τουρίστες λοιπόν που δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις κολύμβησης και έχουν και άγνοια της επικινδυνότητας της θάλασσας, όχι μόνο ξένοι αλλά και κάποιοι που κατεβαίνουν ηλικιωμένοι από χωριά και μπαίνουν στη θάλασσα και δεν είχαν καμία πρώτερη επαφή, οπότε αυτοί κινδυνεύουν γιατί θέλουν να διασκεδάσουν και να τα κάνουν όλα μαζί. Μάλιστα αρκετοί συνδυάζουν τον μπάνιο με την υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε πνιγμό. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να έχουν παθήσεις τις οποίες αγνοούν και με το κολύμπι μπορεί να καταβάλουν τον οργανισμό τους. Μάλιστα συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες, οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, να αποφεύγουν τον μπάνιο τις πολύ πρωινές ώρες, γιατί το νερό τότε είναι κρύο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από τις 10 μέχρι τις 6 είναι ιδανικές ώρες για να κολυμπούν οι ηλικιωμένοι, συμβουλεύουν οι ναυαγωσώστες. Οπότε ακολουθήστε τις οδηγίες, κάντε ό,τι πρέπει για να μην θρυνούμε θύματα σε παραλίες.

Ξανά έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν αυτή την ώρα και ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τους New York Times είναι σπιθαμή αισιοδοξίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ είναι εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών που βρίσκονταν στον αρχαίο ναό της Ακρόπολης της Αθήνας και πλέον στο Βρετανικό Μουσείο. Το 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε γράψει «Επιστρέψτε τα δίχως όρους». Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ελλάδας ο νέος κάτοικος της Downing Street. Σημαντικό είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Παλιότερες κυβερνήσεις στη Βρετανία υποστήριζαν επανειλημμένα πως είναι ζήτημα του μουσείου και όχι της κυβέρνησης. Έχουν προτείνει από τη Βρετανία να μας επιστραφούν τα γλυπτά με τη μορφή δανεισμού, κάτι που έχει αρνηθεί φυσικά η Ελλάδα. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα υπενθυμίσουμε μόνο και ο Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν φοιτητής, υποστήριζε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός όμως, επέμενε πως πρέπει να μείνουν στη Βρετανία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, που είναι νέος Βρετανός πρωθυπουργός, θα βρει, πηγαίνοντας στην Downing Street, έναν άλλον που βρίσκεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος για το Λάρι, αφού φαίνεται ότι πολλοί ένικοι αλλάζουν

άφθονα σνακ ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα στη δουλειά είναι παιχνιδάκι. Ο γάτος πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του νούμερο 10 της Downing Street στις 15 Φεβρουαρίου του 2011, όταν πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Υιοθετήθηκε από καταφύγιο ζώων του Λονδίνου με αποστολή την καταπολέμηση των τροπτικών και έχει και επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών. Στα 15 χρόνια που βρίσκεται εκεί έχει γίνει μάρτυρας ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Έχει δει 6 πρωθυπουργούς να αποχωρούν. Έχει ζήσει από κοντά το Brexit, την πανδημία, το σκάνδαλο Partygate και τη σύντομη πρωθυπουργική θητεία της Liz Truss. Έχει περισσότερους από 900.000 ακόλουθους στο διαδίκτυο και έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς γάτες της Βρετανίας και όλου του κόσμου. Τα τελευταία 2 χρόνια μοιράζονταν την πρωθυπουργική κατοικία με τις γάτες της οικογένειας Starmer, την Τζότζο και το Prince. Ωστόσο, τώρα με την άφιξη της οικογένειας Μπέρναμ, ενδέχεται οι ισορροπίες να αλλάξουν, καθώς βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η οικογένεια διαθέτει σκύλο. Τώρα, η συνύπαρξη των 2 αυτών ζώων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Τον Vinicius Junior τον είδατε στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Καλά, εντάξει, δεν έκανε καμιά τρομερή εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αποκλείστηκε η Βραζιλία νωρίς-νωρίς από την Νορβηγία και δεν προχώρησε παραπάνω. Μεγαλύτερη εντύπωση έχει κάνει με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να έχει κάνει μια πλαστική επέμβαση στο πηγούνι. Η ριζική αλλαγή λοιπόν έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Μουντιάλ. Στην πατρίδα του, όπως γράφουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Βραζιλία, αυτός παρέμεινε μετά το Μουντιάλ στη χώρα του μαζί με τη σύντροφό του και για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ένας διάσημος πλαστικός χειρουργός, ο οποίος και έκανε την επέμβαση. Τα αποτελέσματα μοιάζουν εντυπωσιακά. Ο 26χρονος δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον παίκτη που ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα βραζιλιανικά δημοσιεύματα, η επέμβαση περιλαμβάνει χρήση ειδικών ενθεμάτων για να βελτιώσει το περίγραμμα του προσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πηγουνιού. Η διαδικασία έγινε σε ιδιωτική κλινική, αυξημένα μέτρα προστασίας για την ιδιωτικότητα, είχε λάβει το προσωπικό συγκεκριμένες οδηγίες, είχαν απαγορευτεί η λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο, ωστόσο τα αποκαλυπτήρια τα έκανε ο ίδιος ο Vinicius μαζί με τη σύντροφό του, όταν εμφανίστηκε στα εγκαίνια του νέου γυμναστηρίου της συντρόφου του και ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Άμα τον δείτε πάντως, όντως δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά.

Και μια που ετοιμάζεστε για διακοπές, η νέα τάση στην Ευρώπη είναι λίγες μέρες και πολλές αποδράσεις, και μάλιστα είναι οι αποδράσεις του τετραημέρου με σωστά προγραμματισμένες ημέρες άδειας, έτσι ώστε να απολαύσεις όσα περισσότερα σημεία μπορείς. Λοιπόν, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου, μέσα σε 3 μήνες φέτος λοιπόν, τα ταξίδια διάρκειας έως 4 ημερών τετραπλασιάστηκαν στην Ιταλική αγορά, υπερδιπλασιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Το θέμα είναι ποιους προορισμούς επιλέγουν οι Ευρωπαίοι για να ταξιδέψουν. Νούμερο 1, η Βαρκελόνη. Η πρωτεύουσα της Καταλωνίας είναι διαχρονικά ένας από τους αγαπημένους προορισμούς όλων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Το 2026 μάλιστα είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ενώ παράλληλα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το εμβληματικό του έργο, η παγκοσμίως γνωστή Σαγράδα Φαμίλια. Έχει ανακηρυχθεί για το 2026 παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής. Παρότι υπήρχαν αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό, οι αρχές θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλής ποιότητας. Νούμερο 2, η Λισαβόνα. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Λισαβόνα για όλους τους Βρετανούς ταξιδιώτες. Πρώτη θέση της προτιμήσης του. Επιλέγουν τη Λισαβόνα για τη μοναδική ατμόσφαιρα, τα κτίρια και τη φημισμένη γαστρονομική σκηνή. Ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη. Οι δεσμοί μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Καθημερινά υπάρχουν πτήσεις. Την επισκέπτονται για το χαμηλό κόστος και την καλή πρόσβαση. Το Αλγέρι ακολουθεί στην Αλγερία, πέρα από τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το Αλγέρι αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό. Παραλίες, δυνατότητες καταδύσεων, σημαντικά αξιοθέατα είναι αυτά που τους κάνουν να το επισκέπτονται. Και ένας λίγο πιο εξωτικός προορισμός, το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. Ελκύει πάρα πολλούς τουρίστες από την Ευρώπη και ένας από τους λόγους που το κάνουν αυτό είναι να δουν από κοντά το Βόρειο Σέλας, εντυπωσιακό υπερθέαμα που προσελκύει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να το δουν από κοντά.

Το τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, σαν τον πρώτο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη, κανείς. Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Χρήστο Σιδερίδη που εναλλάχθηκαν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Καμπανάκι κινδύνου για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται αύριο, έκρουσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την Πέμπτη στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της λεωφόρου Κίμης στο Δήμο Αχαρνών στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 και 10 σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό και έκαιγε κυρίως απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ηφαισίνη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Εκτός συνόρων, 3 ντρόνς οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρανικού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ετησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Παράλληλα, προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του PKH Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάντς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο τύπου Van, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με γιόταχη αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Μέσης της Εύρου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 5 γυναίκες και ένας άνδρας, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σεισμανόγλιο της Κομωτινής νοσηλεύονται 6 άνδρες και 1 γυναίκα ηλικίας 25 με 30 ετών στη χειρουργική κλινική, φέροντας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ελαφρά τραύματα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απίκυλο εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, 14 πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου MV Μπαρίνα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουινιάνας, ανεβάζοντας σε 41 τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβενώτων που έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην κεντρική Μακεδονία, την στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, να το θυμάστε. Είναι καινούργιο τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Αφού δεν είμαστε σε κάποιο νησί, έστω σε κάποια παραλία, τουλάχιστον να κλείσουμε την ημέρα μας με ωραία τραγούδια και να μάθουμε όσα έγιναν σε Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 21 Ιουλίου σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή Τρίτη σας θέλουμε μαζί μας. Θέλουμε και τα μηνύματά σας. Στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με την πιο σοβαρή. Η ιερέας, λέει, στη Θεσσαλονίκη χάλασε τον αραβόνα του γιού του επειδή η νύφη ακολουθούσε και θαύμαζε την Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την Ιωάννα Τούνη, είναι μια νεαρή influencer, celebrity. Ειδικεύεται σε κάτι, χρησιμοποιεί τα social media για να προωθεί προϊόντα, διατηρεί και, ένα κατάστημα με ρούχα. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Στο οικογενειακό τραπέζι, λοιπόν, οι δύο οικογένειες πήγαν να γνωριστούν. 29 χρονών ο γιος του κληρικού, 26 χρονών η κοπέλα που επρόκειται να αραβωνιαστεί και μετέπειτα να παντρευτεί. Πήγαν λοιπόν τα σόγια να γνωριστούν στο οικογενειακό τραπέζι, φάγανε, ήπιαν τον καφέ, όλα καλά, κυλούσαν πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή ο ιερέας ρώτησε τη νεαρή με τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή της. Του είπε ότι έχει σπουδάσει αισθητικός και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της ως influencer. Ο ιερέας δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε τι είναι το influencer. Ρώτησε για να μάθει και η κοπέλα ξεκίνησε να του εξηγεί ότι θα προωθεί προϊόντα μέσα από το ίντερνετ και όπως κάνει η Ιωάννα Τούνη. Του δείχνει λοιπόν το Instagram του ιερέα της Ιωάννας Τούνη, το βλέπει ο ιερέας, παθαίνει 2-3 εγκεφαλικά και χαλάει τον αραβόνα. Την έδιωξε από το σπίτι, έδιωξε και τα πεθερικά και έχουμε και άλλες εξελίξεις. Από εκεί και μετά οι γονείς της νύφης αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη. Υπάρχει αυτό το άρθρο, παιδιά, το έψαξα. Αναφέρεται ότι όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση, λέει, της καλής πίστεως, π.χ. δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες, το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε. Δηλαδή, τα όσα έξοδα ξοδέψανε η οικογένεια της νύφης για να γίνει αυτός ο αραβόνας, τώρα, λέει, αν προχωρήσουν και πάνε όντως δικαστικά, θα πρέπει ο ιερέας, αν δικαιωθεί το σωί της νύφης, να τα δώσει πίσω και να τα πληρώσει. Και έχουμε και την απάντηση του ιερέα, ο 64χρονος κληρικός. Αρνούμε, λέει, τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες και οι δύο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου. Δεν επηρέασα το γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους. Σας είπα, σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της.

Αυτά παθαίνετε αν δεν ακούτε την νυχτερινή βάρδια από την αρχή. Η Δέσποινα έστειλε μήνυμα και λέει: αφού σήμερα παίζετε ελληνικά, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω Νεφέλη Φασούλη το Κατρακύλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε. Γι' αυτό να συντονίζεστε από πιο νωρίς, να ακούτε και λίγο Fade Out, Παναγιώτη Μανή, και να ξεκινάτε μαζί μας μετά από την αρχή, να μην χάνετε ούτε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε από το γάμο που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, όπου ένας 60χρονος. Ακόμα δεν ξέρουμε το λόγο, δηλαδή δεν έχουμε μάθει από τη δικογραφία την αιτία. Χτύπησε με βαριοπούλα έναν υπάλληλο security, 42 ετών. Όπως μεταδίδει γνωστό site της πόλης, ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο, είχε και συνέχεια. Εκτός από ότι χτύπησε ο 60χρονος τον υπάλληλο security, 42 ετών, όταν αυτός ζήτησε βοήθεια από κάποιον περαστικό που ήταν εκεί κοντά, 59 ετών, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, και ο 59χρονος δεν το άφησε έτσι, του επιτέθηκε και χτύπησε τον 60χρονο. Έτσι, όταν έφτασε η αστυνομία, έγιναν δύο μηνύσεις. Ο υπάλληλος security μήνυσε τον 60χρονο και ο 60χρονος που χτύπησε με τη βαριοπούλα το security έκανε μήνυση στον 59χρονο γιατί του επιτέθηκε. Προχώρησε η αστυνομία στις συλλήψεις όλων των εμπλεκόμενων. Ο μόνος που αφέθηκε ελεύθερος φυσικά ήταν ο υπάλληλος security που δεν έκανε τίποτα, δεν έφταιγε σε κάτι, και θα οδηγηθούν οι δύο που μπλέξανε σε καυγά στην αρμόδια δικαστική αρχή.

0: Rafa. Уняшто Пакрати.
1: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Και από τα ευτράπελα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε στη Μύκονο, όπου σήμερα οι ντόπιοι της Μυκόνου αλλά και οι τουρίστες που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο νησί και είναι πάρα πολλοί, είδαν κάτι πολύ διαφορετικό. Ένας νεαρός άνδρας ξένος τουρίστας για 3 και 4 ώρες κυκλοφορούσε εντελώς γυμνός στους δρόμους της Μυκόνου και κατέληξε σε ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που υπάρχει στο νησί να ερωτοτροπεί μαζί του. Ο γυμνός άνδρας με το άγαλμα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν βίντεο από τους ανθρώπους που τον είδαν και τον κατέγραφαν. Κάλεσαν την αστυνομία, έφτασαν 4 αστυνομικοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν εύκολα, καθώς ο συγκεκριμένος αντιστάθηκε και μάλιστα τους επιτέθηκε. Έχει τραυματιστεί και ένας από τους 4 αστυνομικούς. Μετά από κάμποση ώρα και ένα κυνηγητό που έγινε μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού, κατάφεραν να τον συλλάβουν. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στο κρατητήριο μέχρι να σταματήσει να είναι υπό την επίρρεια ό,τι είχε πάρει. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχε πάρει και αναμένεται να δικαστεί για προσβολή της δημοσίας οδού. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από αυτά που συμβαίνουν στο νησί των Ανέμων και οι ντόπιοι τα βλέπουν πολύ συχνά και απορούν.

Από φαντασία παραδέχομαι ότι έχουν πάρα πολλοί οι επιτίδιοι που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και από τις κάρτες μας. Νέα τηλεφωνική απάτη στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα, έχουν σκαρφιστεί επιτίδιοι. Τι κάνουν? Τηλεφωνούν σε υποψήφια θύματα, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που ακούτε όταν σηκώνετε το τηλέφωνο, που ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ότι έχει μπλέξει σε κάποια οικονομική ατασταλία, ότι υπάρχει υποκλοπή προσωπικών σας στοιχείων και σας καλεί να πατήσετε το νούμερο 1. Όπως καταλαβαίνετε, αν πατήσετε το νούμερο 1, τους δίνετε πρόσβαση να μπουν στο τηλέφωνό σας και από εκεί στα προσωπικά σας στοιχεία και να μπορέσουν να σηκώσουν χρηματικά ποσά. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ενημερώνει το κοινό και τονίζει: κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, αν ακούσετε αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα. Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή, εκεί έξω που θα πάτε, στους καφέδες, στις παρέες σας, αν έρθει κάποιος στο σπίτι σας για επίσκεψη, φέρετε το, δεν χάνετε τίποτα. Όλο και περισσότερα είναι αυτά τα κρούσματα. Έχει ξεκινήσει εδώ δύο μέρες αυτού του είδους η απάτη. Σήμερα η ελληνική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση. Οπότε πολύ γρήγορα θα διαδοθεί και αυτό το αστείο που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι επιτίδιοι και δεν νομίζω να καταφέρουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από κανέναν.

Και μιας και μιλάμε για τηλεφωνικές απάτες, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Μια πολύ σημαντική δικαστική ανατροπή ήρθε σήμερα στο φως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε, με την οποία δικαιώθηκε ένα ζευγάρι που είδε τις οικονομίες του να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από τον κοινό τραπεζικό του λογαριασμό. Το δικαστήριο υποχρέωσε γνωστή ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στο ζευγάρι το σύνολο των κλεμμένων χρημάτων, περίπου 9.800 ευρώ, αλλά και να τους καταβάλει επιπλέον 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστησαν. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και λίγο να ξυπνάς μια μέρα και να βλέπεις ότι λείπουν όλες οι οικονομίες των τελευταίων ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σύζυγος επιχείρησε να συνδεθεί στο e-banking του από το κινητό του τηλέφωνο. Τότε οι hacker του έστειλαν ένα μήνυμα που του έλεγαν ότι αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα εισόδου στο e-banking, πατήστε αυτόν τον εξαψήφιο κωδικό. Τον πάτησε ο συγκεκριμένος κύριος και αμέσως τα χρήματα έκαναν φτερά. Το δικαστήριο λοιπόν δικαίωσε τον συγκεκριμένο κύριο, γιατί η τράπεζα σε μια μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού έπρεπε να ενεργήσει αυτοβούλος και να σταματήσει τη διαδικασία. 9.800 ευρώ ήταν το ποσό που σήκωσαν. Οι hacker κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα να μεταφέρουν αυτό το ποσό σε μια τράπεζα της Γαλλίας. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ικανή. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά δικαστήριο ακυρώνει επί της ουσίας τα πολύ ψηλά γράμματα που υπάρχουν όταν υπογράφουμε για να κάνουμε μια κάρτα ή όταν ανοίγουμε e-banking και κανείς δεν διαβάζει. Στα ψηλά γράμματα έγραφε ότι η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη. Τώρα το δικαστήριο δικαιώνει τους πελάτες των τραπεζών και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο από εδώ και πέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Σας είπαμε στην αρχή για τον ιερέα που χάλασε τον Αραβόνα επειδή η νύφη ήθελε να γίνει influencer και τώρα οι ιστορικοί του Παρισιού βρήκανε ποια ήταν η πρώτη influencer πολύ πριν μάθουμε τον όρο. Η Μαρία Ντουανέτα, η γνωστή βασίλισσα της Γαλλίας που είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, αποκαλύφθηκε από έγγραφα που βρέθηκαν σε γνωστούς οίκους μόδας ότι έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα ώστε να τα φοράει και να πείθει τις κυρίες της καλής κοινωνίας να ράβονται σε αυτούς. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, μην νομίζετε ότι ήταν λίγα για την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη η Μαρία η Αντουανέτα είχε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ξόδευε αλόγιστα ποσά, είχε ιδιαιτερότητες πολλές, αλλά δείτε από 200 χρόνια πριν υπήρξε μία βασίλισσα που είχε τα πάντα, έτσι. Όταν λέμε εκείνη την εποχή είχε τα πάντα, είχε ό,τι ήθελε. Έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που έραβαν ρούχα για να επηρεάζει άλλες γυναίκες και να ψωνίζουν από αυτούς. Απίστευτα πράγματα. Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28.

Και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, καθώς αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας στους 43 και 44 βαθμούς Κελσίου. Έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Για μία μέρα είναι, θα πέσει μετά η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης έως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης του Κώστα του Γιουτικά. Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς φυσικά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλές θερμοκρασίες, πολλές ώρες ηλιακή ακτινοβολία και ένα αεράκι 2-3 μποφόρ μπορεί να γίνει, είναι ένα μείγμα επικίνδυνο για να εξαπλωθεί γρήγορα οποιαδήποτε φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε απαγόρευση που αφορά το δάσος του Σεϊξού, τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αλλιώς θα συλλαμβάνονται. Αποφύγετε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Είδατε τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Πόσοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν ξεκίνησαν φωτιά η οποία μετά επεκτάθηκε. Οποιαδήποτε εργασία, η πιο απλή, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και αυτό να αποβεί μοιραίο. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουμε και στην Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Γερσόνησο της Κασάνδρας, στη Γερσόνησο της Ιθωνίας και στο Δήμο του Αριστοτέλη, στην Κόμιτσα μέχρι την Ουρανούπολη και από τα Τσάμια Στρατονίκης μέχρι την Φυσόκα. Μια μέρα είναι, 24 ώρες. Προσπαθήστε να είστε και εσείς προσεκτικοί και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί 21 Ιουλίου τα παλαιότερα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από το 356 π.Χ. όπου ο Ιερόστρατος βάζει φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου τότε, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Μάλιστα, τρελοί υπήρχαν πάντα. Ενώ το 1959 ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το 1899 γεννήθηκε ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ το 1953 για το «Γέρος και η θάλασσα», ενώ ένα χρόνο μετά το απονέμεται και το Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτοκτόνησε το 1962, σοκαρώντας την κοινή γνώμη. Το 1951 έρχεται στη ζωή ένας ηθοποιός που έκανε εκατομμύρια θεατές να γελούν, αλλά ο ίδιος πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη. Μιλάμε για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ο Ουίλιαμς έκανε τον ντεπούντο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ποπάει ο ναύτης», ως ο μόνιμος χαρακτήρας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρωταγωνίστησε σε πολύ πετυχημένες ταινίες, όπως το «Καλημέρα Βιετνάμ», «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting». Αυτοκτόνησε σε ηλικία 63 ετών, προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό του με μία πετσέτα. Το 1796 πεθαίνει ο εθνικός ποιητής της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπέρντς. Ήταν αμόρφωτος, αγράμματος, έμαθε μόνος του να διαβάζει και θεωρείται ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής των Βρετανικών νήσων μετά τον Σέλι. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Παναγής Καβαδίας, αρχαιολόγος υπεύθυνος για τις ανασκαφές στην Επίδαυρο και την Ακρόπολη, ενώ την ίδια χρονιά αυτοκτονεί άλλος ένας, ο Κώστας ο Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποιήσης, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό. Το 1987 οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Appetite for Destruction, γίνεται το πιο εμπορικό ντεμπούτο όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά φυσικά έκαναν την πολύ πλούσια και πετυχημένη καριέρα τους.

Δεν θα αποφύγουμε τη μουσική παραγγελιά που έχει δώσει η Δέσποινα. Θα παίξουμε την επόμενη ώρα ένα τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη. Θα βρούμε ένα και θα το βάλουμε. Προς το παρόν θα ακούσετε Μποφίλιου και θα έρθει η Ειρήνη να σας πει το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Θερεά τους 41 με 42 και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατινιά. Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας από 30 ευρώ που είναι σήμερα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ. Εκτός συνόρων, 3 drones οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters. Το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά. Η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, διεμηνείς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Sage Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο τον Τρίτο, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφρά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς, ενώ για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μία τροπική καταιγίδα με την ονομασία Μπερτέν ισχύεται σήμερα στον κόλπο του Μεξικού, απειλώντας Αμερικανικές πολιτείες, τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Η καταιγίδα βρισκόταν το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα και κατευθύνεται αργά προς τα βόρειο-δυτικά, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιόμετρων την ώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Ανοίξτε τα παράθυρα ή ακόμα καλύτερα βγείτε στο μπαλκόνι για να το απολαύσετε, γιατί δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Όπως είπαμε, καύσωνας, έτσι. Αύριο θα είναι η δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν αποφασίσετε να βγείτε και να ψηφίσετε τον καύσωνα. Στο θέατρο Κήπου, η Κατερίνα Διδασκάλου υποδίεται την Ερατό στο θεατρικό έργο Η Πόρνη από Πάνω. Ένα έργο που παίζεται πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει και προσελκύει κόσμο. Είναι ένας μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και τη βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Θεατρικά θα συνεχίσουμε και θα σας πάω στο Θέατρο Δάσους, όπου ο Δημήτρης Αμόλης παρουσιάζει τις Στρακαστρούκες, και αυτό μεγάλη επιτυχία το χειμώνα, παίζονταν στο Θέατρο Αυλαία. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ. Πολύ πετυχημένο το έργο, πάρα πολύ ταλαντούχος ο Δημήτρης Αμόλης, αξίζει να πάτε να το δείτε. Στο Θέατρο Γης μπορείτε να δείτε τις Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Τζάβορ Γκάρντεβ με τους Τάιγκερ Λίλις ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Αν πάλι θέλετε να ακούσετε μουσική, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στην Παραλία Θεσσαλονίκης και στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, ο Τάσος Σαριόγλου παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο, σαξόφωνο και πιάνο. Στη Μονή Λατζαριστών εμφανίζεται ο Μάριος Φραγκούλης που παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Χέρια Φτερά. Στη σκηνή θα βρίσκεται μαζί του ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Και αν θέλετε να δείτε την Οδύσσια σε κάποιο θερινό σινεμά, σας έχουμε το πιο ωραίο σινεμά της πόλης, το Σινέ Αύρα στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο κύμα. 9 και 4 προβάλλει την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Κωνσταντίνε, η Ειρήνη μας ζητάει από πάνω Κατσιμίχα το Φωνές των Ανέμων. Σου δίνω χρόνο για να το βρεις και εγώ πάω στον Τύρναβο, όπου μια νέα οικολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή, με στόχο να περιοριστεί η σημαντική ενόχληση των κατοίκων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταλαιπωρείται ο Τύρναβος από την υπερβολική μάζοξη των κουνουπιών και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι χειρότερη η φετινή χρονιά από την περσινή. Τι γίνεται, βάλανε μια συσκευή, μια σύγχρονη παγίδα που αξιοποιεί, λέει, τη φυσική συμπεριφορά των κουνουπιών και τα προσελκύει, κυρίως τα θηλυκά έντομα, και τα εγκλωβίζει προτού φτάσουν αυτά, λέει, στους ανθρώπους. Η συσκευή μπορεί να καλύψει έκταση, λέει, μέχρι και 8 στρέμματα και χρησιμοποιεί μια ειδική, άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζονται ούτε οι άνθρωποι αλλά ούτε και τα υπόλοιπα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίζονται στην παγίδα, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά ο πληθυσμός τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος και κατά συνέπεια να περιορίζεται αισθητά το ενοχλητικό τσίμπημα που μας κάνει το κουνούπι. Μίλησε και ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, ο Νίκος Νταλαγιάννης, και είπε ότι αναζητήσαμε μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, επιλέγοντας μια τεχνολογία που βασίζεται σε φυσικούς μηχανισμούς προσέλκυσης και παγίδευσης. Όπως εξήγησε, βασικό στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν έγιναν φέτος πάρα πολλοί ψεκασμοί και αν έγιναν εγκαίρως, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι μέχρι να αρχίσουν οι ψεκασμοί είχαν ήδη γονιμοποιηθεί τα κουνούπια και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Το βρήκαμε, Κωνσταντίνε? Το βρήκαμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Θα σας πάω στην Αμερική, όπου μια 39χρονη μητέρα άφησε για λίγα λεπτά, χωρίς να προσέχει, τον δίχρονο γιο της. Το μικρό πήρε το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερ. Από γνωστή εφαρμογή που υπάρχει στις ΗΠΑ, ήρθε το παιδί που έφερε την παραγγελία. Η μητέρα έκπληκτη είδε πόσο κόστιζε αυτή η παραγγελία, ανέβασε το βίντεο και, επειδή δεν είχε αυτά τα χρήματα, ζήτησε από τον κόσμο να καλύψει το ποσό. Όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς το μικρό αγοράκι που έκανε την παραγγελία ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο και για ακόμη μια φορά έδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά εκεί έξω και ότι ο κόσμος βοηθάει όπως και με όποιον τρόπο μπορεί. Και από τις ΗΠΑ και τον πιτσιρίκο που παίζει τα κινητά τηλέφωνα στα δάχτυλα, σας πάω στην Ισπανία, όπου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ότι το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα θα κοπεί ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή έξω από καταστήματα θα απαγορεύεται να καπνίζεις. Σίγουρα θα απαγορευτεί το τσιγάρο στις παραλίες και είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό. Καλό θα είναι να παραδειγματιστεί και η δική μας η χώρα. Έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ακτογραμμής και αν πας στην παραλία το μόνο που βλέπεις είναι από τσίγαρα και φιλτράκια και χαρτάκια από ανθρώπους που καπνίζουν. Καλό θα είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον. Η απαγόρευση θα επεκταθεί ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σε υπαίθριες πισίνες και στα πανεπιστήμια. Ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, γιατί αν αποφασίσουμε ότι όντως το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία μας, ο μόνος τρόπος είναι να απαγορευτεί σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ χώρο, ώστε να το μειώσουμε αναγκαστικά. Γιατί από ό,τι βλέπετε, οι φανατικοί του καπνίσματος δεν πτωούνται από το ότι έχει απαγορευτεί σε κλειστούς χώρους. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν.

Και με την εκπληκτική φωνή της Χάρης Αλεξίου θα πάμε στην Αυστραλία, όπου η Έμιλι, η Χάριετ, η Αλέξα και η Κάθριν είναι τέσσερα πανέμορφα κοριτσάκια που γεννήθηκαν σε μια πρωτοφανή εγκυμοσύνη. Η Τζένιταρ Σάουνα Μωάνα και ο σύζυγός της, ο Τζόρθαμ, που είχαν ήδη τέσσερα παιδιά, τους ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Αυτοί περίμεναν φυσικά ένα παιδί, χάρηκαν πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να γεννήσει τετράδημα, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, γιατί έγινε με φυσιολογικό τρόπο η σύλληψη και από ένα μόνο γονιμοποιημένο άριο, κάτι που συμβαίνει μία στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Τα κοριτσάκια γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες, καθώς οι γιατροί φοβήθηκαν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος λόγω της κύησης τετράδημων, αλλά είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία τους. Το ζευγάρι δεν ξέρουμε αν ήταν προετοιμασμένο, γιατί άλλο 5 παιδιά, άλλο 8. Η μητέρα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι πανέμορφη. Όταν της είπαν οι γιατροί ότι κυοφορεί τετράδημα, της πρότειναν να διακόψει την κύηση ή να κρατήσει ένα. Αυτή όμως δεν το δέχτηκε. Είχε πίστη, όπως είπε, στο Θεό, αλλά και στον εαυτό της, στις δυνάμεις της, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ απαιτητική. Και στην ερώτηση αν σκοπεύει να κάνει και άλλα παιδιά, είπε ότι ούτε τώρα σκόπευε να γεννήσει τετράδημα. Τη βλέπω πάρα πολύ άνετη, μάλλον αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Της εύχομαι να είναι όλα τυχερά και υγιή πάνω απ' όλα, και η ίδια να έχει δυνάμεις και να αντέξει στην ανατροφή τεσσάρων μικρών κοριτσιών.

Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ακόμη μια ιστορία αποδεικνύει ότι αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Ένας 19χρονος μπήκε σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που αγοράζει ρούχα από δεύτερο χέρι, φορεμένα δηλαδή από άλλους. Αγόρασε ένα αθλητικό μπουφάν για 3 δολάρια. Για καλή του τύχη, ένας ηλικιωμένος θείος του πρόσεξε ότι αυτό το αθλητικό μπουφάν κάτι του θυμίζει, ότι είναι από μια εποχή όπου έπαιζαν οι Los Angeles Lakers και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Το έψαξε, το πήγε σε ειδικό, επέμενε δηλαδή ο θείος ότι αυτό το μπουφάν είναι αξίας, αλλά προφανώς δεν φανταζόταν τόσο μεγάλη αξία. Πήγε λοιπόν ο 19χρονος του μπουφάν του σε έναν εκτιμητή, σε έναν οίκο δημοπρασιών, και αποδείχθηκε ότι αυτό το μπουφάν το φορούσε ο Wilt Chamberlain, ο πολύ γνωστός και σπουδαίος παίχτης. Για πολλούς λένε ότι είναι καλύτερος, ότι ήταν καλύτερος από τον Τζόρνταν. Δεν συμφωνώ, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίχτες όλων των εποχών του NBA. Το φορούσε λοιπόν στη σειρά των τελικών του NBA του 1972. Μάλιστα, οι Los Angeles Lakers, η ομάδα του Will Chamberlain, κέρδισε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα και ο Chamberlain ανακηρύχθηκε και MVP των τελικών. Τον πείσανε ότι πρέπει το μπουφάν να πουληθεί και να μπει σε δημοπρασία. Το αρχικό ποσό που είχαν βάλει ως στόχο ήταν 150.000 δολάρια. Η δημοπρασία δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήταν πολύ χαμηλές οι προσφορές. Ξεκινούσαν από 5.000 δολάρια και έφταναν με το ζόρι στα 10.000 δολάρια. Όμως 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει η δημοπρασία, πετάχτηκε ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε στοιχεία, και είπε ότι το αγοράζει για 89.600 δολάρια. Και φυσικά ο κύριος πήρε τον μπουφάν και ο 19χρονος έβγαλε άνετα και πολύ ωραία ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μια επένδυση με 3 δολάρια έφυγε με 89.600 δολάρια. Είναι να σε θέλει μερικές φορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Για να κοιμηθείτε ήσυχοι και να έχετε πληροφορηθεί για τα πάντα, σας λέω λοιπόν ότι η Σοφία Βεργκάρα, η γνωστή κολομβιανή χολιγουντιανή ηθοποιός και πάρα πολύ όμορφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο όπου γράφει νύχτες στην Ελλάδα και το πόσο ωραία περνάει στο νησί των ανέμων. Πραγματικά παραμένει ακόμα πάρα πολύ όμορφη η Σοφία Βεργκάρα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη για τις 2 ώρες που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

μήνας για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα γυαλιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42, στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο μέχρι και την 5η στο Σεϊχσού, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Στο Εθνικό Τυπογραφείο ΔΕΦΗ, μετά την ψήφισή του κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο Προσωπικός Βοηθός, πρωί με παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις. Μεταξύ των ψηφισών διατάξεων περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Σιζάρ του νοτίου Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια. Ο εκπρόσωπος τύπου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφαλείας δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά στα βοσκοτόπια και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της. Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρνα, μενέκρινε τη χρήση Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τοκογλαφικές πρακτικές και εκβιαστικές ενέργειες, εξάρθρωση υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα συνολικά 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το δεύτερο αρχηγικό μέλος. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης παρήκαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, φέρεται να προχωρούσαν σε απειλές απαιτώντας ποσά πολύ μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν διαθέσει. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα. Απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι 2 Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άντρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα ελαφριά στα πόδια. Εκτός συνόρων και πάλι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκ, τοποθετώντας στη θέση του τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαήλ Νταπράτη. Ο 60χρονος Σίρσκ επικρίνονταν από μερίδα της κοινή γνώμη, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ότι αδιαφορούσε για τις απώλειες ζώων, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού τύπου. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούσαν την αποπομπή του. Σε νέα φάση πολιτικής αναμόρφωσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, καθώς ο έκπτωτος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιουζοζέλ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το κόμμα, γνωστοποιώντας ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. As the sun

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζάκη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.